0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Για ελάτε εδώ, είναι ωραία.
1: Και Αργύρι μου, να ξέρεις, εγώ σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα Αλληλούια! Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Δεν μένει τίποτα άλλο να πω.
0: Και όμως μένει και τη συντήρηση και την ασφάλιση. Την ασφάλιση την αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένα μείωση στο κόστος κατανάλωσης και κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Φιαλαλαλαλαλα. Μισό λεπτάκι τώρα. Να δω. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τα δοκίμασα όλα. Νόστιμα είναι.
1: Πόσο νόστιμα.
0: Πολύ. Ζέστη, παιδιά. Παιδιά, ζέστη. 35-36, μη σας πω και 37 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές θα πιάσει και σήμερα. Υπάρχει προειδοποίηση γενικότερα για έντονη ζέστη και το περιμέναμε. Υπομονή όμως θα κάνουμε, γιατί από Τρίτη-Τετάρτη θα πέσει αυτό ξαφνικά. Θα κάνει μια κατακόρυφη πτώση, 10 βαθμούς περίπου, και έχει και κάτι βροχούλες προς Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο εκεί. Αλλά σήμερα, αύριο και μεθαύριο, παιδιά, είναι δύσκολα. Θέλει προσοχή, θέλει προστασία τις δύσκολες ώρες της μέρας που είναι το μεσημέρι εκεί, που κάνει το πίκι ζέστη και ο ήλιος.
1: Θέλει ένα σίγουρο περιποιημένο μπάνιο μόλις ξυπνήσει και δείχνει να
0: φτιάξει. Ναι, παιδιά, προσοχή, πολλά υγρά, να πίνετε, αντιλιακά, προσοχή.
1: Εσύ δεν καταλαβαίνω αν μας είπες να προσέχουμε
0: προσοχή,
1: κάτι. Να προσέχουμε,
0: προσοχή,
1: αυτό είπες,
0: προσοχή,
1: αυτό εννοούσες.
0: Ναι. Ο ήλιος είναι επικίνδυνος.
1: Έχει βγάλει τα δόντια του ο ήλιος. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, στον Κηφισό έχει λίγη κινησούλα. Εκεί στο ύψος, πού να σας πω τώρα, του Ήλιον. Στην άνοδο, άνω Πατήσια, εκεί στα άνω Πατήσια έχει λίγη κινησούλα. Όπως και στη λεωφόρα Αθηνών από ύψος Χαϊδαρού μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα.
0: Έλα, καλημέρα, Σοκρατία, Σόνια, Χριστίνα, Ευγενία, αγάπη. Α, να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, κιόλας, είναι να πούμε χρόνια πολλά.
1: Στον Ηλία και στην Ηλιάνα.
0: Είναι του προφήτη Ηλία σήμερα. Χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή.
1: Μάλιστα. Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε Νεκ και Λάουρα Νόντσε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Η Λάουρα δεν είναι εδώ, αυτό εννοεί.
0: Okay.
1: Αυτό. Ή δεν υπάρχει. Okay. Δεν ξέρω, ας μας πει κάποιος που ξέρει τελικά.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: θυμηθείτε, είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου. Το ρολόι του Kiss 92,9 δείχνει 7 και 14 πρώτα λεπτά. Και καμπανάκι. Για να ξυπνήσετε.
1: Περίμενε, αυτό μόνο καμπανάκι που έχω είναι αυτό.
0: Κοντά είναι.
1: Μάλιστα.
0: Καμπανάκι λοιπόν για τη δημόσια υγεία, παιδιά. Ο φόρτος εργασίας κόβει τις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. Σου λέει ότι νέα και ιδιαίτερα αποκαλυπτική ελληνική μελέτη που δημοσιεύτηκε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό αναδεικνύει ένα σοβαρό πρόβλημα για την πρόληψη. Οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό παραλείπουν να μετρήσουν την αρτηριακή πίεση, σου λέει, των ασθενών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, παρά τις αυτής κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης, λόγω φόρτου εργασίας.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό που τραβάνε οι γιατροί πραγματικά στην Ελλάδα είναι φαινόμενο.
0: Τα νούμερα τα λένε μόνα τους. Μόλις το 33,3% των ασθενών αναφέρουν ότι οι γιατροί μετρούν την αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια μιας τυπικής μέρας στο ιατρείο.
1: 33,3% είναι πολύ λίγο.
0: Μόνο το 14,5% των γιατρών μετρά την πίεση σε όλους τους ασθενείς σε κάθε επίσκεψη.
1: Ο Χριστός.
0: Μάλιστα. Και ενώ το 11% μόνο σε ασθενείς με ήδη γνωστή υπέρταση.
1: Τι!
0: Ναι, ναι.
1: Το 11%
0: μόνο. 11,4.
1: Να σου πω.
0: Sorry, έφαγα και 0,4.
1: Να σου πω, ρε Αργύρη. Ναι. Δηλαδή, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα ότι πρέπει να σου μετρήσουν την πίεση κάθε φορά που πηγαίνεις. Εγώ νόμιζα ότι λες, να σου πω, νιώθω ότι δεν έχω, ότι έχω πίεση. Και τότε μου τη μετράνε.
0: Όχι, όχι. Αυτό είναι από τις πιο τυπικές εξετάσεις. Δηλαδή, πώς πας στον οδοντίατρο και σου λέει κανένα, όταν πας στον παθολόγο, το πρώτο πράγμα πρέπει να σου κάνει να με σου μετρήσει την πίεση.
1: Ποτέ, ποτέ. Άμα δεν το έχω ζητήσει, εγώ και σε φαρμακεία μόνο έχω πάει. Δεν έχω πάει σε γιατρό για να μου πει.
0: Λέει, ένα στους 10 δηλώνει ότι δεν μετρά καθόλου την αρτηριακή πίεση, ενώ σύσταση για μέτρηση στο σπίτι κάνουν οι γιατροί της πρωτοβάθμιας ότι πρέπει να μετράμε την πίεση στο σπίτι μας προληπτικά.
1: Ναι. Ένα πιεσόμετρο θέλω τώρα που μεγάλωσα.
0: Έτσι, μαζί με τα χάπια μας.
1: Θα μου πάρεις ένα ωραίο πιεσόμετρο.
0: Έχω οξύμετρο στο σπίτι, ένα πιεσόμετρο μου λείπει.
1: Το οξύμετρο τι να το κάνω, ξέρω ότι δεν αναπνέω.
0: Μετράγαμε το οξυγόνο μας.
1: Στον COVID, το ξαναχρησιμοποιείς από τότε.
0: Ποτέ, ούτε ξέρω.
1: Ένα πιεσόμετρο, θα σου πάρω ηλεκτρικό. Αχ, θα μου ζαλίσεις όμως και με το ηλεκτρικό πιεσόμετρο. Πώς δουλεύει αυτό, γιατί εδώ δεν μου τη βγάζει την πίεση.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι αρχίζω και εκνευρίζομαι σιγά-σιγά. Μετράμε μόνοι μας την πίεσή μας. Καλό είναι να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε για τη σύνταξή μας, γιατί βγήκανε και είπαν ότι οι συντάξεις εθνικές σε λίγο δεν θα καλύπτουν τις ανάγκες μας.
1: Αργύρι
0: μου. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε μόνοι μας.
1: Παίζω τον Μπράιντερ, Λάρα Κρόφτ, η γνωστή Λάρα Κρόφτ. Αυτή ξέρει τι κάνει. Αυτά κάνει όλα μόνη της. Πληγώνεται κάπου, πάει και βρίσκει ένα κουτάκι πρώτων βοηθειών και κλείνει τις πληγές της. Ξέρεις τι ωραία που είναι.
0: Αυτή θα ψηφίσουμε τώρα στις εκλογές. Τη Λάρα Κρόφτ!
1: Ψηφίστε Λάρα Κρόφτ για ένα καλύτερο αύριο.
0: Λοιπόν, 2-10-80-50.000 έχουμε πρώτη καλημέρα. Ελάτε να γκρινιάξουμε όλοι μαζί τώρα. Ελάτε να γκρινιάξουμε. Και θα σας στείλουμε και να πάτε να φάτε κιόλας.
1: TGI Fridays, 50 ευρώ δωρεπιταγή. Να πάτε να απολαύσετε τα potato twister σας.
0: 2-10-80-50.000. Μην το ξεχνάτε.
1: Τα
0: ελάτε.
1: Τα μοτσαρέλα στίξ σας, τα μπεργκεράκια σας.
0: Να ακούσουμε μια γλυκιά φωνούλα. 2-10. Είμαστε μόνοι μας. Εδώ, μπακούρια, μέσα στο στούντιο, κλεισμένοι.
1: Γιό μας, ένα χρόνο.
0: Πάρτε τηλέφωνο.
1: 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα.

0: Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου, 7 και 20 πρώτα λεπτά και ήρθε η μεγάλη στιγμή να πούμε...
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
3: Η πρώτη καλημέρα θα πούμε με την Αναστασία λοιπόν. Καλημέρα Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνεις κορίτσι?
1: Τι
3: μου?
1: Κάνετε?
3: Πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Πολύ ωραία, πάω στη δουλειά και χθες γύρισα από διακοπές.
0: Αχ, πού πήγες?
3: Πότε πρόλαβες καλέ?
1: Στην Τίνο.
3: Πού πήγες?
0: Στην Τίνο.
1: Τίνο.
0: Δεν έχω πάει Τίνο. Έχεις κάτι ωραίο να μου προτείνεις εκεί πέρα να πάω μια χρονιά, να δω πότε?
3: Να πας γονατιστεί στην Παναγιά.
1: Πάρα πολλά έχω να σου προτείνω.
0: Ωραία.
1: Από μαγαζιά, από τα πάντα, ήταν πολύ ωραία.
3: Πόσες μέρες?
1: Ήταν για τρεις μέρες μόνο, γιατί λόγω δουλειάς δεν μπορούσα παραπάνω, αλλά
0: και τρεις μέρες.
1: Και τον Αύγουστο κάπου.
3: Έχουμε άλλες διακοπές μπροστά μας ή αυτό ήταν το τριήμερο?
1: Έχουμε τον Αύγουστο, 15 Αύγουστο, Χαλκιδική.
0: Σαν την Χαλκιδική δεν έχει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Ξέρεις τι θα γίνεται στην Χαλκιδική το 15 Αύγουστο?
1: Το ξέρω. Έχει ο άντρας μου ξεχικό και
0: πάλι καλά. Είναι διαφορετικά. Έχει άντρας ξεχικό. Μια χαρά. Και πού θα πάμε? Στη Χαλκιδική να ξέρω. Σε ποιο πόδι να κατέβω?
1: Δεύτερο πόδι στη Νικήτη.
3: Α, εγώ στο δεύτερο πόδι έχω πάει στο Κρυαρίτσι.
1: Α, και εγώ έχω πάει, ναι.
3: Ναι, πολύ ωραία. Κυρία Μαριάννα εκεί, πολύ καλή. Ναι, φανταστικά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι σου έχω, Αναστασία. Έχεις κερδίσει τον επιταγή 50 ευρώ από τα TGI να πάρεις τον άντρα να πάτε φάτε.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άμα χρειαστείτε μετά να μετρήσετε την πίεσή σας, μόνοι σας στο σπίτι, μην πάτε σε κανένα γιατρό. Μην κάνετε αυτό το λάθος.
3: Γιατί με 50 ευρώ θα φάτε, όχι αστεία.
1: Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σε καλά κοριτσάρα μου, να σε καλά. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 97,8.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Cardamyli offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Cardamyli Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50

0: Δευτέρα 20 Ιουλίου. Είμαστε εδώ φυσικά στις θέσεις μας, στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμει τις πιο 90's του ναου επιτυχίες. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σου λέει η ζωή, ενέκρινε ριζική αναθεώρηση των κανονισμών που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών. Λοιπόν, έγινε κάτι τώρα που εγώ δεν είχα ιδέα ότι συμβαίνει.
1: Αλλά είναι υπέρτατη κομπίνα, έτσι.
0: Ρε, εσύ αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Άκου τώρα. Θέτοντας τέλος σε πρακτικές που επιβάλλαν οικονομικά τους γονείς με τα παιδιά. Η νέα νομοθεσία, λέει, επιβάλλει στις αεροπορικές εταιρείες να εξασφαλίσουν παρακείμενες θέσεις σε όσους συνοδεύουν ανήλικα κάτω των 14 ετών χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Συγγνώμη.
1: Εγώ τι κάνω, αγάπη μου.
0: Είμαι πατέρας.
1: Ναι.
0: Και έχω παιδί.
1: Ναι.
0: Δεν με βάζανε να κάτσω μαζί.
1: Όχι, σε βάζανε σε random θέση και σου λέγανε: θες να αλλάξει θέση να κάτσει δίπλα στο παιδί σου. Πλήρωσε.
0: Συγγνώμη, και όταν έκανα check-in.
1: Όταν έκανες check-in, δεν σε βάζουν μαζί. Σου λέει, ούτως ή άλλως δηλώνεις ότι έχεις παιδί κάτω από 14 χρονών όταν κλείνεις το εισιτήριο.
0: Και μου βάζαν το παιδί μακριά.
1: Ναι, γιατί σου λέει, άμα θες να κάτσεις κοντά, να πληρώσω. Όπως πληρώνουν όλοι οι άλλοι οι ταξιδιώτες, άμα θέλουν να κάτσουν δίπλα-δίπλα. Δεν σου έχει τύχει να κλείσει με ένα φίλο σε low cost εταιρεία και να είσαι εσύ στη 10α και να είναι ο φίλος στην 35ε, ας πούμε.
0: Α, γιατί είναι τυχαίο το check-in.
1: Είναι τυχαίο το check-in. Τυχαίο σε πολλά εισαγωγικά. Στο κάνουν επίτηδες για να κλείσει, να πληρώσει παραπάνω και το εισιτήριό σου να κάτσει μαζί με το φίλο σου.
0: Δεν το πιστεύω, παιδιά.
1: Και ειδικά με τα παιδιά αυτό. Τώρα μπαίνει τέλος όμως, αυτό σου λέει. Ότι μπαίνει τέλος και ότι θα υποχρεώνονται οι αεροπορικές αν έχει.
0: Να εξασφαλίζουν θέσεις δίπλα. Μα εννοείται, παιδιά, είμαστε σοβαροί.
1: Τι θες να σου πω τώρα. Στο όνομα του χρήματος και του κέρδους.
0: Ναι, ρε, στη ζωή, έτσι. Μια διαμαρτυρία θέλω να κάνεις τώρα.
1: Διαμαρτυρία.
0: Όμως, διαμαρτυρία, λύθηκε. Ψηφίστηκε. Έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε νωρίτερα, αυτό με συγχύζει.
1: Πω, πω, έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί, να βγούμε στους δρόμους.
0: Ξέρω, να πας εσύ να ταξιδέψεις με το Χωσεδάκι τώρα και να σου βάλουν το Χωσεδάκι να κάτσει 10 θέσεις δίπλα.
1: Έχω κάνει χαμό. Θα γίνω Κάρεν στο αεροδρόμιο. Δηλαδή θα γίνω.
0: Πού είναι το Χωσεδάκι σήμερα?
1: Τίποτα, σπίτι είναι, κουράστηκε, πήρε άδεια.
0: Πήρε το αεροπλάνο και έφυγε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα, γιατί παίζουμε με το γράμμα θήτα. Και με το γράμμα θήτα,
1: όπως λέμε, Θανάσης.
0: Ναι, Θρούμπες. Όποιος τα βρει, θα πάει να φάει στα Αναπολιτίβο.
1: Τέλεια.
0: 30 ευρώ δωρεπιταγή για εσάς και μόνο.
1: Εκεί στη Μαρίνα Φλίζου, να απολαύσετε την απολυτάνικη κουζίνα σας με ναπολιτάνικο αέρα. Πάστα, πίτσα και ό,τι θέλετε εσείς.
0: 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα.

0: Το έκανα πάλι, είπε η Britney Spears εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και είναι μια καλή ώρα να πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας την Αναστασία. Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά εσύ?
0: Πώς πάμε, διακοπές έχουμε κανονίσει, έχουμε πάει, είμαστε ήδη εκεί, θα πάμε, τι γίνεται?
2: Δεν έχω πάει ακόμα, αλλά θα πάω τέλος του μήνα.
0: Πού θα πας?
2: Θα πάω στη Λίμνο.
0: Α,
3: ωραία η Λίμνος.
0: Δεν έχω πάει στη Λίμνο, είναι ωραία.
2: Είναι πολύ ωραία, αξίζει να πάτε.
0: Έχεις πάει, ε?
2: Έχω πάει, ναι, ήταν η δεύτερη φορά.
0: Είναι πολύ μακριά, έτσι δεν είναι? Αυτή την αίσθηση.
3: 11 ώρες με το καράβι ώρες είναι νομίζω.
0: Έχει και αεροπλάνο, δεν μπορεί.
2: Νομίζω πλέον έχει γίνει 9, αλλά ναι, κάπου εκεί ήταν πιο παλιά.
0: Α, είναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε με το θήτα.
3: Γίτσε, μη. Τι λέει, παιδιά, άλλαξε. Με ενημέρωσε το σύστημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε με το γράμμα θήτα.
2: Πάμε, ναι.
0: Δωρεπιταγή 30 ευρώ από τα αναπολιτήβο για σένα και μόνο. Αν τα βρεις όλα, φύγαμε. Ένα όνομα από θήτα.
2: Θαλασσινή.
3: Υπάρχει και τέτοιο σκι.
2: Θαλάσσιο.
0: Ένα πράγμα.
2: Θερμοσύφωνας.
3: Μοιάζει με καλαμάρι και το κάνουμε και γεμιστό.
2: Κάψαλο.
0: Πύργινη και
2: πάλι.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Πύργινη και
2: θάλασσα.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Θηρορός.
0: Εκεί κάθεται ο βασιλιάς εκεί.
2: Θρόνος.
3: Ένα φυτό.
2: Θυμάρι.
0: Το καλοκαίρι ο κινηματογράφος πώς τον λέμε?
2: Ναι!
0: Μπράβο! Μπράβο σου,
3: στην
0: Αναστασία.
3: Εκπνοή του χρόνου!
0: Στην εκπνοή, κυριολεκτικά. Τι σε μπέρδεψε εκεί στο...
3: Δεν άκουσε, δεν άκουσε. Είπε πάλι. Δεν είπε άλλη, είπε πάλι.
0: Άλλη άκουσα.
2: Ναι, είπα άλλη, αλλά ναι, εντάξει.
0: Άλλη.
2: Πάλι καλά, παιδιά, το πρόλαβα.
0: Έτσι, δεν έχω κουφαθεί τελείως, γιατί η κοπέλα εδώ πέρα επιμένει να με βγάλει ότι είμαι για απόσυρση.
3: Είσαι για απόσυρση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Εντάξει, αλήθεια είναι, είπα άλλη, αλλά ευτυχώς τα πρόλαβα.
0: Αγαπημένη, θα πας να φας τα αναπολιτήβο με την παρέα σου. 30 ευρώ δωρεάν επιταγή για σένα και μόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσεις τέλεια στη Λίμνο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Φιλάκια. Καλημέρα.
1: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Very weather ακούμε και impossible εδώ στον αέρα το 92,9 και.
1: Παιδιά μου, καλά Δευτερούλα, 20 Ιουλίου. 10 μέρες μείναν να το φάμε και τον Ιούλιο. Χράτσα χρούτσα, πόσους μήνες φάγαμε?
0: Σε παρακαλώ, μπορούμε να πάμε λίγο στη χώρα μου? Γιατί δεν με.
1: Φυσικά.
0: Αυτή τη στιγμή τώρα να σκεφτώ χράτσα τη χρούτσα.
1: Πάμε
0: της.
1: Τώρα στη χώρα σου, γιατί αυτές τις μέρες δύο πράγματα μας έχει επιπηλήσει και μας έχει ρουφήξει το μυαλό. Το Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε χθες. Και η Οδύσσια, η πρεμιέρα της Οδύσσιας του Νόλαν.
0: Ίδια μου φανήκανε να σου πω, το Οδύσσια ήταν αυτό το Μουντιάλ φέτος.
1: Λοιπόν, έτσι σε κλίμα Οδύσσιας θα μείνουμε σε αυτό το on.
0: Στην αγαπημένη μου Trafalgar Square, που είναι και η εθνική πινακοθήκη της Αγγλίας, που αν ανέβεις πάνω στην εθνική πινακοθήκη βλέπεις κατάματα το Big Ben στην ευθεία, ανάμεσα σε κτίρια. Είναι πολύ ωραία αυτή η πλατεία.
1: Κάπου εκεί σε αυτή την πλατεία λοιπόν στήθηκε ένας δούριος ύπος 11 μέτρων, σου λέει, για την πρεμιέρα της Οδύσσιας που έγινε στο Λονδίνο.
0: Φανταστικό εντωμεταξύ, γιατί θέλω να σου πω ότι σε αυτή την πλατεία, αν θυμάσαι, όταν είχε βγει και το τελευταίο Harry Potter, είχαν κάνει εκεί το κόκκινο χαλί.
1: Α, μάλιστα. Η εντυπωσιακή κατασκευή, σου λέει, τοποθετήθηκε πάνω σε βάση από άμμο ανάμεσα στα χάλκινα λιοντάρια και τα συντριβάνια της πλατείας, κάτω από τη στήλη του Νέλσον, μεταμορφώνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του Λονδίνου σε μια θεαματική κινηματογραφική εγκατάσταση.
0: 4 τόνους ήταν αυτό το γλυπτό.
1: 45 μάστορες και 60 μαθητάδες, σου λέει, το φτιάχναν.
0: Χαλιβουργοί, κατασκευαστές, μηχανικοί.
1: Με βάρος περίπου 4 τόνους, το γλυπτό κατασκευάστηκε μέσα σε 6 εβδομάδες στο πλαίσιο ενός έργου το οποίο συμμετείχαν 45 σχεδιαστές. Κυριολεκτικά 45 μάστορες.
0: Είναι αυτό που λένε, η ζωή μιμείται την τέχνη, η τέχνη μιμείται τη ζωή. Δεν ξέρουμε ποιος μιμείται ποιον.
1: Λοιπόν, τι θα το κάνουν όλο αυτό? 75 τόνους λέει κοστίζει.
0: Μετά, τι θα το κάνουν? Να σου πω, κομπίνα.
1: Κομπίνα, ναι, το έχω.
0: Τελείωσε η πρεμιέρα. Έχουμε φύγει, Trafalgar Square κατευθείαν. Ξέρω και να σε κατατοπίσω εκεί πέρα, είναι η γειτονιά μου.
1: Ναι.
0: Πάμε και παίρνουμε σιγά σιγά το χαλκό από
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο
1: κομμάτι, κοστίζει. Κομμάτι, γιατί κομμάτι, αυτό δεν σηκώνεται.
0: Εγώ είχα πάει στην Ισλανδία και πήρα από το ηφαίστειο, πήγα και πήρα 10 κιλά πέτρα να πούμε. Τα έβαλα μέσα στη βαλίτσα και γύρισα πίσω.
1: Με καλέμι θα πάμε.
0: Με καλέμι θα πάμε σιγά σιγά.
1: Με καλέμι και σφυρί.
0: Με καλέμι και σφυρί και θα αρχίσουμε να το πουλάμε. Και αυτό μάλιστα δεν το πουλάς και απλώς χαλκός. Λες. Είναι ένα κομμάτι από το δούριο ύπο.
1: Μην είσαι χαζή. Θα το λιώσουμε και θα το κάνουμε κοσμήματα. Σκουλαρί και
0: πέτρα. Και θα λέμε ότι είναι σκουλαρί από το δούριο. Είπα του Νόλαν.
1: Ναι.
0: Α, δεν θα πούμε ότι είναι απλά ένα. Γιατί μόλι σιγά μην καθόμαστε να λιώνουμε. Κάνω κομμάτι εκεί πέρα, το πάρει κάποιο που τρελό θα βρεθεί. Α, πει,
1: μα αν δεν το λιώσει, θα σε πιάσουν κάποια στιγμή. Θα έχει μαζί σου κομμάτι από του Νόλαν το άλμα.
0: Γιατί δεν το κάνουν αυτοί, που δεν το πάνε 4 τόνου.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσουν κάπου. Έλα, σε παρακαλώ. Μια χαρά ήταν η ιδέα μου. Νουέβα Γιόλ, Bad Bunny. Θα ακούσουμε τώρα.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
6: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Καλησπέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Theatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land, MU.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. We'll be right back. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Αργύρι.
1: 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μπαίνε.
0: Μπαίνε. Βγαίνε. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τι έχεις πάθει σήμερα, ζωή, αλήθεια.
0: Έχω να σου πω κάτι. Γιατί σου μιλάει ιταλικά?
1: Γιατί?
0: Θες να το αποκωδικοποιήσεις λίγο?
1: Μαθαίνεις καινούργια γλώσσα?
0: Μαθαίνω καινούργια γλώσσα για να μην γεράσει ο εγκέφαλός μου. Difficile, βέβαια, τα ιταλικά, αλλά προσπαθώ.
1: Που λέει σον, φύγανε.
0: Έχω να κάνω 30 μέρες τώρα. Εντάξει, καλοκαίρι, ναι, άσε με, δεν μπορώ το σχολείο πολύ. Μου βγάζει. Έχει το πουλί που κάνω μάθημα και πεθάνει.
1: Γι' αυτό είπα που λέει σον. Το πουλάκι τι, δεν διαμαρτύρεται?
0: Διαμαρτύρεται ασυστόλος. Με έχει ξεφτυλίσει αυτό το πουλί. Ντουολίγκο κάνω. Λοιπόν, ακούστε παιδιά τι γίνεται τώρα. Τι λέει η επιστήμη? Ότι η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας από αυτή που μιλάς μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου έως και 13 χρόνια, σύμφωνα με αυτή τη φανταστική έρευνα. Τα άτομα που μιλούν περισσότερες από μία γλώσσα φαίνεται να έχουν νεότερους εγκεφάλους, ενώ όσο περισσότερες γλώσσες μιλάς και όσο νωρίτερα έχεις αρχίσει να τις μιλάς, τόσο το καλύτερο. Σου λέει. Εν τω μεταξύ, η αδερφή μου που μαθαίνει κινέζικα.
1: Εντάξει, τη αδερφή σου ο εγκέφαλος είναι οριακά ανήλικος.
0: Όντως, αλήθεια. Αυτή τη στιγμή
1: που μαθαίνει κινέζικα, δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και πτυχίο. Πτυχιούχος.
0: Θα το πάρει τώρα.
1: Φοβερό.
0: Και η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μιλούν δύο γλώσσες έχουν εγκέφαλο που φαίνεται 6 χρόνια νεότερος. Αν μιλάς και παραπάνω.
1: Εσύ πώς μιλάς?
0: Εγώ μιλάω δύο καλά. Τέλος πάντων, τα ελληνικά δεν μιλάω καλά. Τα αγγλικά.
1: Α,
0: τα αγγλικά είναι σούπερ.
1: Η δεύτερη είναι τα ελληνικά.
0: Η δεύτερη είναι τα ελληνικά.
1: Θα ρίξω ότι μιλάς καλά ελληνικά.
0: Όχι, δεν θα ρω, αλλά μπορώ να συνεννοηθώ.
1: Επίσης,
0: ισπανικά. Entiendo mucho, muchas palabras en español. Καταλαβαίνω, δηλαδή μπορώ να δω σειρά και να μην χρειάζεται να γκουγκλάρω λέξεις.
1: Ναι.
0: Και λίγα ιταλικά.
1: Οκ, άρα.

0: 20 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Καλή Δευτέρα θα πω σε όλους. Είναι μια τσαγκαρο Δευτέρα σήμερα, δεν θα το κρύψω. Είναι λίγο...
1: Βλέπεις ότι δεν σχολιάζω τίποτα.
0: Είναι μια Δευτέρα ρε παιδί μου, μια Δευτέρα του Ιούλη.
1: Είναι μια Δευτέρα του... στα μέσα του Ιούλη κιόλας.
0: Προς το τέλος του Ιούλη, αρχές Αυγούστου.
1: Εκεί πλησιάζουμε πόδι με το πόδι. Πόδι με το πόδι. Τέλος πάντων, ταξίδια σκεφτόμαστε.
0: Και μια σκεφτόμαστε ταξίδια, σας πάω τώρα στη μεσαία θέση στα αεροπλάνα που πάβει να είναι ενοχλητική.
1: Εγώ δεν τη θέλω τη μεσαία θέση ποτέ.
0: Ούτε εγώ. Εγώ θέλω διάδρομο.
1: Εγώ παλιά θέλω παράθυρο.
0: Εγώ παλιά ήθελα παράθυρο, τώρα θέλω διάδρομο.
1: Γιατί και πιστεύω, σε πιάνει και τέτοιο γιατί θες να σηκώνεσαι εσύ.
0: Ναι, όπου θα σηκωθώ και θα πάω πού άμα πάθω τίποτα. Το έχω, έχω ανοιχτωσιά. Ότι πες ότι με πιάνει, εγώ σου λέω. Δεν με πιάσει, δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα. Αν με πιάσει, θα σηκωθώ πού θα πάω.
1: Μα στην τουαλέτα, πού θα πας.
0: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου ότι. Όχι, με πιάνει κλειστοφοβία, παιδί μου.
1: Α, από την κλειστοφοβία το έχεις. Εγώ νόμιζα ότι δεν θες να σηκώνεις τον κόσμο.
0: Όχι,
1: αν θες να σηκωθείς.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι, γιατί με έχεις δει να σηκώνουμε ποτέ.
1: Καλή, κοιμάσαι. Με ανοιχτό το στόμα και όλα πίσω το κεφάλι.
0: Εννοείται. Σου λέει λοιπόν ότι η μεσαία θέση είναι αφορμή παραπώνων στις αεροπορικές εταιρείες γιατί δεν έχει που να βάλεις τα χεράκια σου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί δεν είναι πιο φθηνές οι μεσαίες θέσεις τώρα που το σκέφτομαι. Έχουνε δίκιο.
1: Έχουνε δίκιο.
0: Γιατί δεν είναι πιο φθηνές.
1: Έτσι θα έπρεπε.
0: Τέλος πάντων. Η επίλυση του διλήμματος λοιπόν της μεσαίας θέσης έχει εξελιχθεί ολοένα σε μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, σου λέει. Έτσι, αρκετοί αερομεταφορείς, μεταξύ των οποίων και η Wizz Air και η Air France στην Ευρώπη, λανσάρουν προγράμματα με τα οποία οι επιβάτες θα μπορούν με επιπλέον χρέωση. Είναι όλα με επιπλέον χρέωση όμως,
1: Ναι, αλλά σου λέει, αφού θες τη μεσαία, με επιπλέον χρέωση εξασφαλίζεις και είναι και τη δίπλα θέση.
0: Ναι.
1: Άρα έχεις δύο θέσεις να κάτσεις να ράξεις, να έχεις και το χώρο σου.
0: Να σου πω κάτι. Όμως αν το κάνανε με λιγότερη χρέωση να παίρνεις τη μεσαία θέση, δεν θα μίλαγε κανείς.
1: Πραγματικά τους λένε.
0: Εμείς δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή... Πάνε να κάνουν το δύσκολο και δεν κάνουν το εύκολο.
1: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί?
1: Βέβαια, χωρίς, όχι με λιγότερη χρέωση, να είναι πιο φτηνό το εισιτήριο.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι ότι για να αλλάξει θέση πρέπει να χρεωθεί λιγότερο από ότι για να άλλαζε σε μια άλλη.
0: Αυτό λέω. Όποιο πάρει μεσαία θέση θα είναι 30 ευρώ φτηνότερο το εισιτήριο.
1: Και θα
0: γίνει
1: και κομπανία από του αεροσυνοδού και θα σου κάνουν και ένα χορευτικό, ειδικό για σένα. Με μαράκια και καπέλα.

0: you anymore. Τραγουδάει Cher εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Και θα τραγουδάει, ρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα για πολύ ακόμα. Όπως επίσης έβλεπα τη Μαντόνα προχθές, γιατί το είδα τελικά το Half Show. Το... We'll be back with the biggest hits. Stay
2: tuned on Kiss FM. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Το Rise Restaurant.

0: κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας.
2: Στην Παλαπλάστ διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Παλαπλάστ. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplas.gr.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Moto Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Moto Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-210-23-860.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό μπλεμ του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, Πεσμαζόβι Πέρα. more.com.artinfo.gr.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, Δευτερούλα 20 Ιουλίου. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που διάβασα μόλις τώρα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, που λέει ότι από τις 12 Αυγούστου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που απαγορεύει πλέον τη διάθεση ατομικών συσκευασιών, αυτές οι μονές δόσεις που έχουν πάνω στα τραπέζια όταν πάμε να φάμε με κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα και άλλων συναφών προϊόντων σε εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία. Αυτά τα γνωστά μικρά φακελάκια που τοποθετούνται στα τραπέζια των εστιατορίων θα αντικατασταθούν από τα γνωστά επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία, μεγαλύτερα μπουκάλια ή αντλίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πελάτες θα μπορούν να φέρουν και τα δικά τους.
1: Δηλαδή, πες ότι πας σε ένα fast food, ας πούμε, μαγαζί και δεν θα σου δώσουν τέτοια. Λες, πάρε το πραγματάκι σου μαζί να το γεμίσεις.
0: Ακριβώς. Οι παραγγελίες, η απαγόρευση δεν θα ισχύει για παραγγελίες delivery.
1: Εντάξει.
0: Ναι, πώς να σου φέρουν
1: την αντλία, θα σου φέρουν.
0: Ναι.
1: Και θα σου βγάζουν τελιβεράς. Θέλετε κέτσαπ, μουστάρδα.
0: Στα νοσοκομεία και τις δομές υγειονομικής περίθαλψης για λόγους υγιεινής, μα γι' αυτό άλλωστε γίνανε και οι ατομικές συσκευασίες την περίοδο του COVID. Και η εφαρμογή είναι σταδιακή με πλήρη απαγόρευση σε ορισμένες κατηγορίες συσκευασιών ως το 2030. Εγώ να ευχηθώ άντε και στο αλατοπίπερο. Θυμάστε την ωραία την παραδοσιακή την αλατιέρα που βάζει το δάχτυλο μέσα να πάρει το αλάτι και το δάχτυλο να βάλει το πέρι.
1: Μαζί με τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, αυτό. Το αλάτι είναι καίει.
0: Το αλάτι είναι αντιμικροβιακό.
1: Αντιμικροβιακό. Λοιπόν, σε άλλα νέα, παιδιά μου, σε πάρα πολύ λίγο θα το πείτε στο 92,9 Kiss και θα φύγετε. Και πού θα πάτε? Σαντορίνη, παιδιά. Και το ταξίδι αυτό είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, γιατί κάθε καλοκαίρι είναι σταθερά εδώ στο ραντεβού της. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσουμε μαζί μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Άντε συντονιστείτε!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: ήρθε η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένετε εδώ στον 92,9 εκείς και ήρθε η στιγμή να κληρώσουμε, παιδιά μου, το ταξίδι. Τι έπαθες, ρε Σέργη, του πες το κινητό από τα χέρια. Να κληρώσουμε το ταξίδι για Σαντορίνη με την Blue Star Ferries. Δίνουμε εμείς τώρα για Σαντορίνη, αλλά μην ξεχνάτε ότι στις 12 η ώρα δίνει εισιτήρια η Μαρία Γεωργάκιανα, η αγαπημένη μας, για πόρο. Περιμένετε τώρα να δούμε.
1: Μαργαρίτα.
0: Ρίτα.
1: Αχ, δεν θα το σηκώσει η Μαργαρίτα.
0: Ρίτακι, εγώ στο παραπέντε.
1: Και ξέρεις ότι αν δεν το σηκώσει η Μαργαρίτα, πάμε στον επόμενο.
0: Ναι, Μαργαρίτα, γκούγκλαρε τον αριθμό, είμαστε από τον Γκίς.
1: Είναι Δευτέρα.
0: Η κυρία Κόλια, είμαι, ανοίξτε.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Η Μαργαρίτα, καληνύχτα. Βρες επόμενο αριθμό.
1: Θα πέσει, θα πέσει η γραμμή πρώτα, δεν μπορώ να το κλείσω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν πέφτει ποτέ, λέει. Και καθόμαστε εδώ μέχρι τις 10.
0: Πάμε, επόμενος.
1: Επόμενος, φύγαμε.
0: Επόμενος. Λοιπόν, παιδιά μου, η Μαρία Γεωργάκη, ένα στις 12 η ώρα θα σας στείλει στον πόρο. Αλλά εμείς τώρα σας θέλουμε στη Σαντορίνη να πάτε να παρτάρετε με την Blue Star Ferries, να κάνετε τις διακοπούλες σας, να περάσετε ωραία. Γιατί ό,τι λέτε στον 92,9 γίνεται πραγματικότητα. Όλες τις ευχές σας πραγματοποιούμε. Κάτσε. Πάμε.
1: Βασίλη,
0: έλα, Βασίλη μου. Άγιε μου, Βασίλη, σε
1: παρακαλώ. Τι έγινε, παιδιά, Δευτέρα πρωί, τώρα κοιμόμαστε όλοι ή είναι στη δουλειά τώρα?
0: Διακοπές μπορεί να είναι άνθρωπος.
1: Λες, αφού εμείς θα τον στείλουμε διακοπές.
0: Τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει τώρα ο Βασίλης?
1: Πιστεύω
0: ότι κοιτάει το κινητό και λέει, αυτός ο αριθμός, 2,185,000, τι μου θυμίζει.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνα meeting στη δουλειά ο άνθρωπος.
0: Meeting, μήπως έχει freeding? Δεν καταλαβαίνω.
1: Βασίλη. Το κατάλαβα, ζωή. Ό,τι προσπερνάω δεν σημαίνει ότι το καταλαβαίνω.
0: Άγιε μου, Βασίλη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
1: Αμά.
0: Προετοίμασε τον επόμενο, σε παρακαλώ πολύ. Είμα. Στο τέλος θα αρχίσουμε να παίρνω. Να σου πω. Δεν παίρνει σε μένα τηλέφωνο και αρχίζει από τη στρέα για Σαντορί.
1: Εσύ είσαι ικανή να μην το σηκώσει.
0: Όπα. Ναι.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Τίποτα.
1: Έπεσε γραμμή.
0: Έπεσε γραμμή, ναι. Πάμε επόμενος. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτή τι όμορφη μέρα σήμερα. Έχει 35 βαθμούς Κελσίου. Έχει κίνηση έξω. Κάτσε να δω τι γίνεται στους δρόμους μέχρι να βρει ο Αργύρης Αγγέλιο εδώ πέρα. Α, χαμό. Παιδιά, στην Αττική οδό γίνεται χαμός από το ύψος των Άνινο Λιωσίων μέχρι τη Λυκόβρηση. Και έχω να πάω στο αεροδρόμιο μετά τον πατέρα μου. Όχι τίποτα άλλο. Καλά είναι ο πατέρας μου, όσοι ρωτάτε. Που σας είπα την Παρασκευή ότι είχαμε ένα ζήτημα. Είναι μια χαρά. Τίποτα, έχουμε πολύ καλό DNA, παιδάκι μου, στην οικογένεια εμείς. Τίποτα δεν παθαίνουμε.
1: Μίλα.
0: Στείλ το μου. Α, μίλα. Έχουν πολύ καλό DNA. Τον φέρανε με ελικόπτερο από την Κάρπαθο, τον μπαμπά μου. Γιατί είπατε κάτι πολύ σοβαρό, θέμα υγείας. Μην βλέπετε που γελάω τώρα, είναι όλα μια χαρά. Και μου λέει ο Αργύρης, μακάρι να έχει πάρει αυτό το DNA. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι θα έχω πάρει από την πλευρά της μάνας μου. Άλλος. Για να δούμε. Ποιος είναι. Ποιος είναι τώρα.
1: Μαργαρίτα.
0: Πάλι.
1: Ναι.
0: Την ίδια.
1: Όχι, άλλη Μαργαρίτα.
0: Πόσες Μαργαρίτες.
1: Τι να κάνω, κάτσε μια Μαργαρίτα.
0: Δύο κάτσανε. Δύο Μαργαρίτες ποτέ δεν έχω δει στο ίδιο δωμάτιο.
1: Ναι, αλλά στο ίδιο μπουκέτο. Τι να κάνω.
0: Δεν σας κάνει κανένας.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Παιδιά, δεν είμαστε λοποδίτες, οκίσημα. Δείξτε μας.
1: Καλέ, σηκώστε το.
0: Έλα, γιαγιά, άνοιξε την πόρτα. Λοιπόν, έλα, να σου πω.
1: Λοιπόν, βάλε λίγο μουσικούλα τώρα για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Πραγματικά. Έλα. Παιδιά! Παιδιά!
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 90.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ακούμε Duke Dumont, Ocean Drive. Και ήρθε η ώρα, παιδιά. Duke Dumont. Ocean Drive. Και πάμε λιγάκι να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss Κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
0: Αχ, τα reality του Netflix τα λατρεύω. Και όχι μόνο του Netflix, γενικότερα τα reality. Έχω ένα θέμα. Κάθε καλοκαίρι πρέπει να βρω ένα reality να κολλήσω. Τώρα βλέπω το Vanderpump Villa, ας πούμε. Γίνεται... μαδιούνται μεταξύ τους αυτοί.
3: Ναι. Ερωτικού περιεχομένου είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Και ναι και όχι. Το reality πάντα βρίσκει και έρωτα μέσα.
3: Εγκλισμού.
0: Εγκλισμού σε μια βίλα που με τους εργαζόμενους είναι το reality και έχουν special καλεσμένους κάθε φορά. Mm. Και ξέρεις, έχει άτομα στην κουζίνα, άτομα στο σέρβις, άτομα στα δωμάτια. Και γίνεται εκεί πέρα κακός χαμός.
3: Δεν λοιπόν, βαριέσαι, ρε παιδί μου, που τα βλέπεις αυτά.
0: Τι να βαριέμαι, μ' αρέσει. Εγώ το βλέπω σαν κοινωνικό πείραμα. Βλέπω την ανθρώπινη φύση.
3: Πόσα κοινωνικά πειράματα έχεις δει.
0: Πολλά.
3: Αυτό λέω. Δεν έχεις βγάλει συμπέρασμα ακόμα.
0: Έχω βγάλει, αλλά κάθε μέρα εκπλήσωμαι και περισσότερο. Λοιπόν, καινούριο reality έρχεται, παιδιά μου, στο Netflix, που είναι μονόπολη ουσιαστικά. Είναι
3: πήραν τη μονόπολη και την κάναν reality.
0: Ναι, και αυτό θα έχει 12 υποψήφιους σε μία έτσι πίστα πραγματικών διαστάσεων μονόπολης, ναι, που θα λέγεται Monopoly Town Square. Ναι. Και το Netflix αποκάλυψε ότι το παιχνίδι θα εξελίσσεται σαν μία γιγαντιαία παρτίδα μονόπολη, όπου οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα, να αγοράσουν ακίνητα, να διαπραγματεύονται συμφωνίες και φυσικά να προσπαθούν να αποφύγουν τη φυλακή. Κατευθείαν φυλακή θα έμπαινα εγώ με το καλημέρα.
3: Φυλακή κανονική.
0: Φυλακή.
3: Αφού είναι reality.
0: Στο reality φυλακή.
3: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι η αντίστοιχη φυλακή
3: του. Η απομόνωση.
0: Η απομόνωση.
3: Και η καρτούλα που σηκώνουμε από το κέντρο.
0: Ποια καρτούλα.
3: Σηκώναμε καρτούλα.
0: Θα σηκώνουν κάτι αντίστοιχο.
3: Και η τράπεζα νικητής, που παίρναμε λεφτά.
0: Όλα τα πάντα θα υπάρχουν εκεί πέρα. Τα πάντα θα σου
3: δίνουν. Και η Πανεπιστημίου.
0: Θα είναι άλλη πόλη. Δεν θα είναι η Αθήνα. Εντάξει. Monopoly Town Square σου λέει.
3: Τέλεια.
0: Και ο νικητής με τι θα φύγει, με έπαθλο αξίες 2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Wow.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ εκεί θα φαλήριζα κατευθείαν. Γιατί εγώ τι κάνω. Εγώ πάω και μοιράζω τα λεφτά μου στους άλλους στη Monopoly.
3: Ναι, οκ. Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ο κακός όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι στα reality.
0: Ο κακός είναι ο καπιταλισμός αυτά τα reality.
3: Θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, ποιο είναι το δύσκολο σε αυτό το reality.
0: Το δύσκολο είναι ότι. Εσύ Αργύρι με τρελαίνεις τώρα.
3: Ναι, καλέ, με εγκλισμό θα γίνει.
0: Φαντάζομαι πως ναι, αλλά στη Μονόπολη και χωρίς εγκλισμό να ζεις με τους φίλους σου, σκοτώνεσαι. Σκοτώνεσαι στη Μονόπολη.
3: Ναι.
0: Φαντάζομαι τώρα τι έχει να γίνει.
3: Δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Κάποιοι θα ερωτευτούν μεταξύ τους, οπότε θα υπάρχει αυτό το δράμα. Πολύ ωραίο θα είναι, πάρα πολύ ωραίο.
3: Θα χτίζεις ξενοδοχεία από εδώ, από εκεί.
0: Ναι, θα
3: αγοράζεις,
0: θα στα παίρνουν. Αχ, τέλος πάντων.
3: Δεν μπορώ να το φανταστώ, αλλά ενδιαφέρον έχει.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: λεπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
0: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: Ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss και ξύπνησα σήμερα το, παιδί, το πρωί, παιδιά, και έτσι στο μυαλό μου έρχεται ένα μεγάλο αλληλούια κοιτάζοντας τον ήλιο. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ.
1: Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Λοιπόν, καλά μου στρουμφάκια, θα βγούμε όλοι μαζί στο στρουμφοχωριό.
0: Μην πάρετε αυτοκίνητα όμως.
1: Ναι, ούτε αυτοκίνητα. Τι να σας λέω τώρα, παιδιά, ζέστη
0: σήμερα. Μην βγείτε στο στρουμφοχωριό.
1: Μην βγείτε στο στρουμφοχωριό, γιατί ο Δρακουμέλ καραδόκι. Ζέστη, παιδιά, πολύ ζέστη.
0: Γενικότερα ο Δρακουμέλ καραδοκεί, πρέπει να προσέχουμε.
1: Δρακουμέλ και ψιψινέλ είναι παντού.
0: Λοιπόν, ακούστε παιδιά μου καλά. Η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους είναι αφόρητη. Μιλάμε για ένα Κυφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός, παιδιά, έχει κίνηση από τα Άνω Λιώσια μέχρι τη Λυκόβρηση.
1: Ναι.
0: Να δω πώς θα πάω στο αεροδρόμιο.
1: Μ' αρέσει
0: λοιπόν
1: που λέγανε ότι η μεγαλύτερη έξοδος έχει γίνει και έχει φύγει κόσμος.
0: Το Σαββατοκύριακο η αλήθεια είναι ότι εγώ το κατάλαβα. Ήμουνα στον Πειραιά, ήμουνα σε 20 λεπτά από την Κυψέλη.
1: Θες να μου πεις ότι γυρίσανε.
0: Τι να σου πω, μπορεί να φύγανε για τριήμερο οι άνθρωποι.
1: Μα υποτίθεται ότι φεύγουν τα κύματα των διακοπών
0: τώρα. Η Κηφισίας, όλη η άνοδος είναι άστα να πάνε, άστα βράστα και καμηλό.
1: Αν πεις τι λέω κι εγώ, όσοι και να φύγουν από την Αθήνα, άλλοι τόσοι θα μείνουν.
0: Η Αρδιτού, η Βασιλή Σοφίας, κιά, κιά, κιά, κιά.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. 9 και 10 πρώτα λεπτά. Εσύ όσοι έχουμε μπει στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι Δευτερούλα, είναι 20 Ιουλίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και έτσι αισιόδοξα θα σας παροτρύνω να είστε αισιόδοξοι, διότι η αισιοδοξία μας δίνει έως και 8 χρόνια περισσότερη ζωή.
1: Α, δεν το πιστεύω.
0: Βέβαια το λένε έλεγχο.
1: Είμαι αισιόδοξη.
0: Δεν το λέω εγώ. Εσύ την πάτησες. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτες, οι αισιόδοξοι μπορούν να ζήσουν κατά μέσο όρο 4-8 χρόνια περισσότερο.
1: Τι να τα κάνω, καλέ! Φτάνει, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο.
0: Ωραία, ξεκινάω. Αυτή είναι η αισιοδοξία. Λοιπόν, με βάση τα αποτελέσματα, λοιπόν, οι γυναίκες που ανήκαν στην υψηλότερη κατηγορία αισιοδοξίας είχαν κατά μέσο όρο 14,9 μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με εκείνες που βρίσκονταν στη χαμηλότερη κατηγορία. Καλή ώρα. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στους άνδρες. Η αισιοδοξία, σου λέει, δεν δρά μόνο σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά επηρεάζει και τη λειτουργία του σώματος. Διότι οι αισιόδοξοι άνθρωποι παρουσιάζουν χαμηλότερα
1: επίπεδα στρες,
0: καλύτερο έλεγχο της χοληστερόλης και αποτελεσματικότερη λειτουργία του νευρικού συστήματος, γεγονός που βοηθά στον οργανισμό να ανακάμπτει πιο εύκολα τις
1: περιόδους άγχους. Εμένα στα νεύρα μου απλώνεις ρούχα, άμα θέλεις, να ξέρεις.
0: Ναι. Επίσης, παράλληλα, λέει, υιοθετούν συχνότερα υγιεινές συνήθειες όπως ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση, ποιοτικό ύπνο και αποφυγή του καπνίσματος. Not. Σε σένα δεν ισχύει τίποτα από όλα.
1: Μα σου είπα, δεν είμαι αισιόδοξη. Ήμουνα παλιά αισιόδοξη. Έχει φύγει αυτό, πάει. Καληνύχτα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα είμαι απεσιόδοξη.
0: Σε αντίθεση με το ότι πιστεύουν πολλοί, η αισιοδοξία δεν έχει ένα σταθερό χαρακτηριστικό προσωπικότητα, σου λέει. Μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από καθημερινές πρακτικές που εκπαιδεύουν τον εγκέφαλο να εστιάζει στις θετικές δυνατότητες του μέλλοντος χωρίς να αγνοεί τις πραγματικές δυσκολίες. Υπάρχει τρόπος να εξασκηθεί την αισιοδοξία, το ξέρεις αυτό?
1: Δεν το ήξερα.
0: Βεβαίως. Ένα πρώτο βήμα είναι να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι οι δύσκολες καταστάσεις δεν διαρκούν για πάντα ζωή.
1: Ό,τι έχει ανήφθει. Από το 1995 μέχρι σήμερα είναι μια δυσκολία. Δεν αντέχω
0: όχι,
1: άλλο.
0: Όχι, είναι η ιδέα σου. Γιατί ό,τι έχει ανήφορο έχει και κατήφορο.
1: Εγώ έχω φτάσει 31 χρονών στον ανήφορο. Απλά, είμαι ακόμη. Τι είμαι, ο Ιησούς που κουβαλούσε στο γολγοθάτο αυτό.
0: Τώρα που το σκέφτομαι και ο κατήφορος μια κατρακύλα είναι.
1: Είμαι έτοιμη και αισιόδοξη για την κατρακύλα μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Δεν θέλω να είμαι μοναχικός πια. Μας τραγουδάει ο Ρομπ Τόμας εδώ στον αέρα του 92,9 Κις. Και το ίδιο θα πω κι εγώ. Δεν μπορώ να είμαι άλλο μόνη μου σε ένα σπίτι που βράζει από το πρωί μέχρι το βράδυ με τους καύσωνες που έχουμε εδώ πέρα.
1: Θερμικές παγίδες, λέει, είναι τα ελληνικά σπίτια τα καλοκαίρια.
0: Ναι, ρε σε Αργύρι, γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά να μονώσει τα σπίτια του. Γιατί οι καιρικές συνθήκες τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει. Οπότε τα σπίτια παλιά χτιζόντουσαν με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Με βάση το τότε κλίμα. Και δεν έχει ο κόσμος λεφτά να έχει όλη μέρα να μένει και το air condition.
1: Θερμοκρασίες, λέει, μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου και το βράδυ μέχρι και 30. Δηλαδή να κοιμηθείς στους 30.

0: γίνεται.
1: Να σας δώσω τώρα ένα tip το οποίο δεν είναι η λύση στο πρόβλημα, αλλά σας κάνει λίγο καλύτερη την καθημερινότητα. Βρείτε ένα καλό ανεμιστήρα, χωρίς καθόλου πλάκα το λέω αυτό. Βρείτε ένα καλό ανεμιστήρα και να το παίρνετε παντού μαζί σας στο σπίτι, όπου πηγαίνετε.
0: Ανοίξτε. Απλά ρε παιδί μου, όταν έχει 38 βαθμούς μέσα το σπίτι σου, λέει, μέσα στη μέρα ο ανεμιστήρας στους 38 βαθμούς ανακυκλώνει.
1: Υπάρχουν κάποιοι ανεμιστήρες, θέλω να σου πω, αυτό που έχω πάρει εγώ, που και πήγαμε και με τη μαμά μου ευθύς και πήραμε, γιατί και το σπίτι εκεί πέρα είναι τέτοια φάση. Για κάποιο λόγο βγάζει πάρα πολύ ωραίο αέρα. Βγάζει δηλαδή, δεν ξέρω πώς γίνεται
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν έχουμε 38 αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, πραγματικά με ενδιαφέρει στους 38
1: το
0: τι θα
1: σπίτι
0: βγάζει.
1: Της μάνας μου χθες πρέπει να έχει 40, δεν σου κάνω πλάκα. Δηλαδή ήταν, γιατί μέσα το σπίτι έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από ότι έξω ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί μαζεύεται μέσα, συσσωρεύεται μέσα η θερμότητα.
0: Πω.
1: Παιδιά, ένα καλό ανεμιστήρα να βρείτε.
0: Η έρευνα πάντως δείχνει ότι η θερινή ενεργειακή φτώχεια δεν αφορά μόνο τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αποτελεί και δομικό χαρακτηριστικό του ελληνικού κτηριακού αποθέματος.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, ειδικότερα εκατομμύρια κατοικίες έχουν κατασκευαστεί χωρίς επαρκή θερμική προστασία και αδυνατούν να λειτουργήσουν ως ασφαλείς χώροι διαβίωσης κατά τη διάρκεια των ολοένα συχνότερων καυσώνων. Δηλαδή, παλιότερα τα σπίτια δεν είχαν ανάγκη αυτού του είδους θυμόνωση. Τώρα πια.
1: Ακριβώς, ναι, δεν την είχαν, γιατί δεν ήταν έτσι το κλίμα. Τέλος πάντων, παιδιά, καλό κουράγιο, παγάκια στο σβέρκο και σε όλες τις κλειδώσεις. Αυτό βοηθάει, αλήθεια, είναι και στην κρίση πανικού.
0: Ωραία συμβολή δίνουμε.
1: Τι να κάνω, να πάρω, πληρώσω το ρεύμα απέριβα, πληρώσω το δικό πρώτα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.

0: Ticket.com. Be there.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώ Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσσηνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats, με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών, με ή χωρίς σκίπερ, σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

0: πυρετώδες όνειρο μας τραγουδάει ο Alex Warren εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 Fever Dream. Και ήρθε η ώρα να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, Αργύρη μου, το ήξερες ότι η Νορβηγία το 1933 έγινε η πρώτη χώρα που θέσπισε αποκλειστική γονική άδεια για τους πατεράδες?
2: Ναι.
0: Δεν το έκανε μόνο για να στηρίξει τις οικογένειες, αλλά και για να αλλάξει ένα κοινωνικό ρόλο που για δεκαετίες θεωρούταν αυτονόητος. Ότι η φροντίδα των παιδιών είναι κυρίως ευθύνη της μητέρας. Περισσότερο από 30 χρόνια μετά, η συμμετοχή των πατεράδων στην ανατροφή των παιδιών έχει αυξηθεί σημαντικά και η Νορβηγία εξακολουθεί να αποτελεί από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η δημόσια πολιτική με το χρόνο μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τις συνήθειες, αλλά και την ίδια την κουλτούρα της κοινωνίας.
2: Εγώ θέλω να μου πεις τι αλλάζει όταν ένας πατέρας ζήσει πραγματικά την καθημερινότητα ενός μωρού και όχι για το Σαββατοκύριακο
0: πραγματικά,
2: μόνο.
0: Θες να το συζητήσουμε αυτό, γιατί εκεί καταλαβαίνουν.
2: Θέλω να σου πω.
0: Γιατί οι μανούλες είναι το νούμερο ένα στη ζωή ενός μωρού.
2: Εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα με τη μαμά στο σπίτι. Η μαμά είχε αφιερώσει τη ζωή της να μεγαλώσει τα παιδιά της. Επομένως γύρναγα σπίτι και πάντα η μαμά ήταν εκεί με ζεστό φαΐ και όλα αυτά. Η μαμά κάποια στιγμή είχε αρρωστήσει και ο μπαμπάς μου συγχωρημένος έπρεπε να μας φροντίσει. Εν τω μεταξύ τα αδέρφια μου ήταν μεγάλα, είχαν φύγει και είχα μείνει μόνο εγώ.
0: Ναι.
2: Και αναγκάστηκε ο μπαμπάς μου να μου βράσει ένα αυγό να φάω.
0: Πώς βγήκε, πέτρα?
2: Δεν καταλαβαίνεις, το θυμάμαι ακόμα σαν παιδικό τραύμα αυτό το αυγό. Ήταν ένα αυγό που δεν τρογότανε.
0: Ήταν σφιχτό πολύ, ήταν το αντίθετο, άβραστο.
2: Νομίζω ήταν το αντίθετο. Ήταν αηδία. Το θυμάμαι ακόμα αυτό το αυγό και θυμάμαι με απελπισία. Παπα, δεν είναι ωραίο.
0: Δεν μπορώ να το φέρω, παπα.
2: Ο γλυκούλης μου να είναι καλά εκεί που είναι. Το κατάλαβε και ο ίδιος και με πήρε και πήγαμε, φάγαμε σε μια ταβέρνα.
0: Ευτυχώς που το κατάλαβε.
2: Πρέπει να ήμουν 5-6 χρονών. Σου λέω ακόμα το θυμάμαι αυτό το αυγό. Δεν θυμάμαι άλλα κι άλλα.
0: Η αγάπη σου για τις ταβέρνες ξεκίνησε. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Μελγενέστε εδώ στον αέρα του 92,9 κι.
1: Παιδιά, σήμερα η μέρα είναι μια κατάλληλη μέρα για επαναξιολόγηση στόχων, έχω να σας πω. Επομένως, πάμε να δούμε αναλυτικά τα ζώδια. Φίλε Κριέ, η εβδομάδα ξεκινά με έντονο ρυθμό και αρκετές υποχρεώσεις, όμως έχεις την απαραίτητη ενέργεια για να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις.
0: Αύριο μου, η σημερινή μέρα σε καλεί να κινηθείς με σταθερότητα, χωρίς να παρασύρεις από το άγχος των άλλων.
1: Λοιπόν, δίδυμοι συνάδελφοι, η επικοινωνία αποτελεί σήμερα το δυνατό μας χαρτί. Και μπράβο μας. Συζητήσεις, επαφές και νέες γνωριμίες μπορούν να ανοίξουν δρόμους που δεν είχαμε υπολογίσει.
0: Καρκίνε μου, η Δευτέρα σε βρίσκει περισσότερο αποφασισμένο να βάλει σε τάξη ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό.
1: Λιωταράκια μου, καλά, η αυτοπεποίθησή σας βοηθά να ξεκινήσετε δυναμικά την εβδομάδα, όμως σήμερα αξίζει να ακούσετε και τις απόψεις άλλων πριν πάρετε οριστικές αποφάσεις.
0: Παρθένε μου, η μέρα σε οθεί να εστιάσει στην ουσία και να δώσει προτεραιότητα σε όσα πραγματικά έχουν σημασία.
1: Φίλε Ζυγέ, η μέρα σε καλεί να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων γύρω σου.
0: Σκορπιέ μου, η Δευτέρα ξεκινά με αρκετές απαιτήσεις, όμως διαθέτει την αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να διαχειριστεί κάθε πρόκληση.
1: Φίλε Τοξότη, η αισιοδοξία σου επιστρέφει δυναμικά και σε βοηθά να δει με διαφορετική ματιά καταστάσεις που μέχρι πρόσφατα σε προβλημάτιζαν.
0: Εγώ Κεράκι μου, η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να προχωρήσει μεθοδικά σε υποθέσεις που απαιτούν συγκέντρωση και υπευθυνότητα.
1: Φίλε Υδροχόε και Ζωή, η περιέργεια και η δημιουργική σκέψη σου βρίσκονται σήμερα στα καλύτερά τους. Γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες ιδέες ή γνωριμίες.
0: Μάλιστα. Ψαράκια μου, η Δευτέρα σε καλεί να ακούσεις περισσότερο τη διαίσθησή σου, χωρίς όμως να παραβλέπεις τα πρακτικά δεδομένα.
1: Εντάξει, καλά τα ακούω. Καλά τα ακούω. Μια χαρά. Για Δευτέρα, μια χαρά τα ακούω.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Just Dance, μας λέει η Lady Gaga εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και κάπως έτσι, παιδάκια, σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε και σας αποχαιρετούμε, αλλά δεν σας αφήνουμε έτσι. Σας αφήνουμε στα καλύτερα χεράκια της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.
1: Στα μανικιουρισμένα καθαρά από πετσάκια δαχτυλάκια της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.
0: Τι λεπτομέρεια, οποία... Θεέ μου.
1: Αλήθεια είναι όμως, έχεις τα δάχτυλα της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.
0: Υπέροχη, είναι ολόκληρη, δεν κοιτάω τα δάχτυλα.
1: Υπέροχη, είναι υπέροχη, γυναικάρα μας. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, εκτός από 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις, μας έχει, παιδιά, και το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν. Και βασικά εγώ θα σας παροτρύνω να δοκιμάσετε τα καύσιμα, τα καύσιμα Crystal της Ελίν και να νιώσετε τη διαφορά. Βρείτε το κοντινότερο πρατήριο Ελίν και απολαύστε κορυφαία ποιότητα καυσίμου. Βάζοντας αυτά τα καύσιμα, λοιπόν, τα Crystal, επωφελήστε και από το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβηση, γιατί συλλέγετε διπλάσιους πόντους και έτσι φτάνετε πολύ πιο γρήγορα στην εξαργύρωση των 5 ευρώ δώρο επιταγή.
0: Βεβαίως, και εμείς σιγά σιγά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Φυσικά που θα είμαστε εδώ στις επάλξεις για να σας κρατήσουμε και πάλι την καλύτερη δυνατή παρέα. Εσείς να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε, γιατί η ζέστη σήμερα θα είναι κολλασμένη, παιδιά. Δεν έχει πλάκα ο ήλιος, είναι ωραίος. Μας θυμίζει το καλοκαίρι, γεμίζουμε βιταμίνη D, αλλά όλα με προσοχή. Αντιλιακό, πολλά υγρά, φρούτα, λαχανικά. Για να είμαστε έτσι ωραίοι και να το χαιρόμαστε.
1: Παγκουράκι το καλοκαίρι, φίλε μου, το τραβάει.
0: Δεν υπάρχει, ειδικά αν το έχεις στο ψυγείο.
1: Και στο ψυγείο με αλατάκι και ξυδάκι.
0: Τέλειο. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε το πρωί 7 η ώρα. Done. Να είστε εδώ. Φιλιά πολλά.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Στήθηκε ένας δούριος ύπος 11 μέτρων, σου λέει, για την πρεμιέρα της Οδύσσειας που έγινε στο Λονδίνο. Με βάρος περίπου 4 τόνους, το γλυπτό κατασκευάστηκε μέσα σε 6 εβδομάδες στο πλαίσιο ενός έργου το οποίο συμμετείχαν 45 σχεδιαστές, κυριολεκτικά 45 μάστορες. Λοιπόν, τι θα το κάνω όλο αυτό.
1: Να σου πω. Κομπίνα. Πάμε και παίρνουμε σιγά σιγά το χαλκό. Και αυτό μάλιστα δεν το πουλάς και απλός χαλκός. Λες, είναι ένα κομμάτι από το δούριο ύπο.
0: Μην είσαι χαζή, θα το λιώσουμε και θα το κάνουμε κοσμήματα.
1: Γιατί μόλις σιγά μην καθόμαστε να λιώνουμε. Κάποιος τρελός θα βρεθεί, απει.
0: Μα αν δεν το λιώσει, θα σε πιάσουν κάποια στιγμή.
1: Τι δεν το κάνουν αυτοί, πού δεν το πάνε 4 τόνους.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσουν κάπου. Έλα, σε παρακαλώ. Μια χαρά ήταν η ιδέα.
0: Σου λέει λοιπόν ότι η μεσαία θέση είναι αφορμή παραπώνων στις αεροπορικές εταιρείες. Γιατί δεν έχει που να βάλεις τα χεράκια σου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί δεν είναι πιο φθηνές οι μεσαίες θέσεις τώρα που το σκέφτομαι. Έχουν δίκιο.
1: Έχουν δίκιο.
0: Τέλος πάντων, έτσι αρκετοί αερομεταφορείς λανσάρουν προγράμματα με τα οποία οι επιβάτες θα μπορούν με επιπλέον χρέωση. Είναι όλα με επιπλέον χρέωση όμως, Όμως αν το κάνανε με λιγότερη χρέωση να παίρνεις τη μεσαία θέση, δεν θα μίλαγε κανείς. Πάνε να κάνουν το δύσκολο και δεν κάνουν το εύκολο.
1: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Ποιος πάρει μεσαία θέση θα είναι 30 ευρώ φθηνότερο εισιτήριο.
1: Και θα
0: βγει
1: και η κομπανία από τους αεροσυνοδούς και θα σου κάνουν και ένα χορευτικό ειδικό για σένα με μαράκια και καπέλα. Τι είναι το parasocial breakup? Είναι όταν παρακολουθείς κάποιον στα social media φανατικά, ναι, και τα φέρνει έτσι η ζωή και πρέπει να τον κάνεις unfollow. Το τα φέρνει έτσι η ζωή σημαίνει, είπε κάτι που σε απογοήτευσε, κάπου σε στεναχώρησε, κάποια τοποθέτησή του. Εκεί αυτό το unfollow, σου λένε επιστήμονες, ότι πληγώνει πάρα πολύ.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου. Εγώ λέω να μην τα παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα και να πατάμε, αν είναι να πατάμε και unfollow, ας πατάμε και unfollow. Έτσι κι αλλιώς όλοι βαριόμαστε όλους.
1: Μπείτε τώρα στο Instagram και κάντε unfollow τους πάντες εκτός από τον 92,9 Kiss.
0: Εννοείται, εκεί πέρα πηγαίνετε να κάνετε follow γιατί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Μην είστε χαζοί. Από τις 12 Αυγούστου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που απαγορεύει πλέον τη διάθεση ατομικών συσκευασιών. Αυτά τα γνωστά μικρά φακελάκια που τοποθετούνται στα τραπέζια των εστιατορίων θα αντικατασταθούν από τα γνωστά επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία, μεγαλύτερα μπουκάλια ή αντλίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πελάτες θα μπορούν να φέρουν και τα δικά τους.
1: Δηλαδή, πες ότι πας σε ένα fast food, ας πούμε, μαγαζί και δεν θα σου δώσουν τέτοια. Λες, πάρε το πραγματάκι σου μαζί να το γεμίσεις.
0: Ακριβώς. Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για παραγγελίες delivery.
1: Εντάξει,
0: ναι, πώς
1: τι θα
0: σου φέρουν,
1: την αντιλία θα σου φέρουν.
0: Ναι.
1: Και θα σου βγάζουν τελιβεράς. Θέλετε κέτσαπ, μουστάρδα. Τι λέει η επιστήμη? Ότι η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας από αυτή που μιλάς μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου έως και 13 χρόνια. Η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μιλούν δύο γλώσσες έχουν εγκέφαλο που φαίνεται 6 χρόνια νεότερος. Αν μιλάς και παραπάνω.
0: Εσύ πώς μιλάς?
1: Εγώ μιλάω δύο καλά. Τέλος πάντων, τα ελληνικά δεν μιλάω καλά. Τα αγγλικά. Επίσης, ισπανικά. Entiendo mucho. Muchas palabras en español. Και λίγα ιταλικά.
0: Οκ, άρα.
1: Αν είναι τρία χρόνια κάθε γλώσσα.
0: Ναι. Είσαι μείον. Δεν έχει γεννηθεί ακόμα με βάση τι γλώσσε.
1: Μιλάω και ρώσκα. Κακ την πιάζα βουτ, μηνιά ζαβούτ ζωή. Κακ την πιάζα βουτ,
0: παιδιά. Πάτε τι από εδώ.
1: Χαρασό. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στι 7.

0: Ρόδος. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.

the club. Chase what you feel. Missy Weekends. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα 8 λεπτάκια μετά τις 10 και 89, Δευτέρα 20 του μήνα. Καλώς ήρθατε. Και βέβαια στέλνω ηλιόλουστες και πολύ ζεστές καλημέρες, θα μπορούσαμε να πούμε, με εδώ από το στούντιο του KISS, σε όλους και όλες εσάς που είστε αυτή την ώρα στον KISS, τόσο μέσα από τα FM όσο το μέσα από το διαδίκτυο, αλλά και από τις εφαρμογές. Είμαι ο Άνος Βογιοργάκης με το KISS at Work. Θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Τσακαρό Δευτέρα, παιδιά, σήμερα υπομονή. Μέρα είναι και θα περάσει όπως τόσες και τόσες πριν και άλλες τόσες και τόσες μετά. Ξεκινήσαμε με την Maggie Rayleigh, Every Time We Touch, σε ένα υπέροχο rhythm mix. Μας γύρισε στα 90s και ακολούθησε ο Elle Fabren με το Revolution. Πάμε λίγο στα του καιρού. Θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη εδώ στην πόλη, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Βέβαια, σήμερα η θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι θα αγγίξει τους 36. Το θέμα είναι όμως ότι αύριο και μεθαύριο, 21 και 22 του μήνα, Τρίτη και Τετάρτη, θα έχουμε 40. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε 40. Στις 3 41 και στις 38, στις 6 το απόγευμα 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε 42, όπως και στις 3, ενώ στις 6 ο υδράργυρος θα αποχωρήσει στους 38, ενώ στις 9 το βράδυ θα έχουμε 32 βαθμούς την Τετάρτη και 33 την Τρίτη. Για την 5η 23 του μήνα, τα πρώτα στοιχεία της ΕΜΗ δείχνουν τον υδράργυρο να μην ξεπερνάει τους 37 βαθμούς, ενδεχομένως και 38 στις 3 το μεσημέρι. Την Παρασκευή έχουμε μία μικρή υποχώρηση και πάλι καλά, δηλαδή να μην ψηθούμε τόσο πολύ. 33 βαθμοί περίπου γύρω στις 12, 32 στις 3 και 28 βαθμούς στις 9 το βράδυ. Για το Σάββατο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ηλιοφάνεια μέχρι τις 3 το μεσημέρι τουλάχιστον, με τον υδράργυρο στους 31 με 32, αλλά μετά βλέπω μία πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης γύρω στις 6 το απόγευμα, και μακάρι να ρίξει λίγο νερό, να ρίξει τη θερμοκρασία, γιατί κάποιοι πραγματικά υποφέρουν από την πολύ ζέστη, και δεν είναι τώρα λόγος να τρέχετε στα νοσοκομεία. Μάνα για προς Θεού, αυτό δεν το συνιστώ ποτέ και μακάρι να μην συμβεί ποτέ. Όπως και να έχει, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο ασθενούς βροχόπτωσης το ερχόμενο Σάββατο μετά τις 6 το απόγευμα. Αυτά σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες εδώ στην πόλη. Τώρα οι συνθήκες κολύμβειες, από ό,τι βλέπω, είναι ιδανικότατες σε όλες τις παραλίες, με εξαίρεση τη Βοηδοκοιλιά. Ενδεχομένως να επικρατεί λίγο αεράκι παραπάνω εκεί πέρα. Όπως να έχει, όλες οι υπόλοιπες παραλίες της πόλης είναι καταλληλότατες. Και απορώ γιατί δεν είστε εκεί. Τόσο στον Άι Λαγούδι, στο Ακρογιάλι, στην παραλία της πόλης, στην Καλογριά, στην Καρδαμίλη, στην Μπούκα, στην Πανταζή, στη Σάντοβα, στη Στούπα, στο Φιλοξίνανε και στο Φωνέα. Βλέπω το ανθρωπάκι πράσινο. Πάνω να πει ότι είναι ιδανικές οι συνθήκες κολύμβησης. Μέχρι να ξεκινήσουμε τα νέα, μέχρι να ετοιμαστεί και το καφεδάκι μας εδώ, Αναστάζια Πέντ Μετζίους και αμέσως μετά Pictures of You και Anima.

Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα νέα της ημέρας. Σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις χειρίας φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει στη Βουλή το Υπουργείο Εργασίας μέσα στο μήνα. Οι παρεμβάσεις αφορούν περισσότερους από 200.000 συνταξιούχους και προβλέπουν την κατάργηση των μειώσεων που είχαν επιβληθεί μετά την πρώτη τριετία με τον νόμο Κατρούγκαλου. Εκείνοι που θα ωφεληθούν πρώτοι είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι οποίοι θα δουν αυξημένες αποδοχές στα τέλη Αυγούστου μαζί με τις συντάξεις του Σεπτέμβρη. Η σύνταξη χειρίας τέλος επανέρχεται από το 35% στο 70% για όσους είχαν υποστεί περικοπές, χωρίς όμως να προβλέπεται καταβολή αναδρομικών. Παράλληλα, για περίπου 122.000 δικαιούχους που λαμβάνουν ταυτόχρονα την προσωπική σύνταξη και σύνταξη λόγω θανάτου, αναγνωρίζονται δύο ανεξάρτητα συνταξιδοτικά δικαιώματα, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση δύο εθνικών συντάξεων και αποτρέπει νέες μειώσεις. Η ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά από επιζώντες σύζυγους που δεν είχαν υποστεί τις προβλεπόμενες περικοπές, ενώ παγώνουν μειώσεις και επιστροφές χρημάτων για χιλιάδες συνταξιούχους του ΟΓΑ, του ΙΚΑ, της Εθνικής Τραπέζας, καθώς και για μηχανικούς ασφαλισμένους στο πρώην ΤΣΜΕΔ και στο δημόσιο. Τέλος, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και διατάξεις για τον δημόσιο τομέα με δυνατότητα προαιρετικής επαγωγής στην επικουρική ασφάλιση μέχρι το τέλος του 26, καθώς και επέκταση από 2 σε 3 χρόνια της προθεσμίας για δικαστικές διεκδικήσεις που αφορούν την αρχή της ίσης αμοιβής. Your life. Your music. Kiss FM. Kiss FM.

0: Εδώ στον Kiss έχουμε συνεχίσει συναλλαγές του χθες με το σήμερα. Εξάλλου αυτό είναι και το μότο του Kiss 90s to now. Ο Charles με τον Eddie μας θύμισαν το Would I Lie to You, ενώ λίγο πριν στην παρέα έρθε ο David Guetta με μία εκ των μουσών του, όπως όλοι γνωρίζετε ή τουλάχιστον περισσότεροι. Πρώτη είναι η Sia και δεύτερη η Bebe Rexha. Είδε στην παρέα με το Sad Girls. Σε εδώ όμως το σημείο θα πάμε την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά να πάρουμε τόσο εμείς εδώ στο στούντιο όσο και εσείς εκεί έξω μία μικρή διαφημιστική ανάσα και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www. Τριγκυλίδας.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock
6: Pick and Go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks, Peacock, coffee and brunch. Pick and Go. Delivery 27 20 123. Menu details. E-food, Box, Wolf, Peacock. Pick and Go.
7: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Αγαπημένα τραγούδια να είναι της Now Back to Back εδώ στον Kiss Black Box μέσα από το Dreamland. I don't know anybody else και λίγο πριν No Deeper Meaning σε ένα υπέροχο club mix από τους Culture Beat 39 μετά τις 10 εδώ στον Kiss. Να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Συνεχίζουμε τα νέα της μέρας παραμένοντας και στα της οικονομίας. Πακέτο νέων φοροελαφρύνσεων για επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες αναμένεται να παρουσιάσει η κυβέρνηση στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στόχος είναι η επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων και η σταδιακή μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η οριστική κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις, η μείωση της προκαταβολής φόρου, καθώς και νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, σχεδιάζεται η σταδιακή αντικατάσταση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης με σύστημα που θα αξιοποιεί τα ψηφιακά δεδομένα της αγοράς, ώστε να επιβραβεύονται οι συνεπείς επαγγελματίες και να περιορίζονται οι παρεμβάσεις σε κλάδους όπου η φοροδιαφυγή παραμένει πολύ υψηλή. Στο τραπέζι τέλος βρίσκεται και η δημιουργία του Εθνικού Δίκτυ Επιχειρηματικής Συνέπειας, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά συνεπείς επενδύουν, δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν την καινοτομία, θα αποκτούν πρόσθετα φορολογικά αλλά και ασφαλιστικά κίνητρα.
1: The power.

0: Ένα όμορφο πάντρεμα θα μπορούσαμε να πούμε του χθες με του σήμερα μας ήρθε από τους Rush Avenue, οι οποίοι πήραν στα χέρια τους τη μεγάλη επιτυχία των Yazoo, του Vince Clark και της Alison Moyet από τις αρχές των 80s. Το remixeran και το έκαναν επίσης πολύ πολύ γνωστό, ειδικά στις νεότερες ηλικίες που δεν είχαν την δυνατότητα να απολαύσουν αυτά τα υπέροχα τραγούδια πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Λίγο πριν ακούσαμε το Summertime από τους C-Block, αλλά και ταξιδέψαμε κινηματογραφικά λίγο πριν μέσα από την ταινία Flaming Hot με την Becky G και το The Fire Inside. Σε αυτό όμως το σημείο θα πάμε την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Kiss. Μην φύγετε.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα.

Πάντα εδώ στον Kiss, Δευτέρα σήμερα, 20 του Ιούλη. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά σε όλους και όλες, ειδικά σε εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Με την Lady Gaga και την Doechii ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο μέσα από την συνέχεια της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Πράντα. Μας ερμήνευσαν και μας θύμισαν το Runaway, ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθαν οι Τσουνάκρια με τη δικιά μας την Κλαβδία στο Say My Name, ένα τραγούδι που περιέχει samples από την μεγάλη επιτυχία των Nick Kershaw, μια φορά και ένα καιρό στα 80s του The Riddle. Εμείς θα στοιχήσουμε τα νέα της ημέρας. Δεν καταργούνται οι εξάδες εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών από τα σούπερ μάρκετ, παρά τα όσα διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, κυρίως στο διαδίκτυο. Αυτό όμως που αλλάζει από την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τις συσκευασίες είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συσκευάζονται τα προϊόντα. Σταδιακά θα περιοριστεί η χρήση των πλαστικών μεμβρανών αλλά και πλαστικών δακτυλίων μιας χρήσης που συγκρατούν τα καπάκια. Στη θέση τους θα χρησιμοποιούνται πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, όπως χάρτινες στενίες αλλά και ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Ο στόχος τώρα αυτού του μέτρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ απλή: η μείωση των πλαστικών απορριμμάτων, η ενίσχυση της ανακύκλωσης και η μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Ο νέος κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 12 του μήνα, 12 Αυγούστου, ενώ αρκετές από τις προβλεπόμενες αλλαγές θα υλοποιηθούν σταδιακά μέχρι το 2030. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία προετοιμάζεται για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, επισημένοντας ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές θα απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις σε νέες μορφές συσκευασίας. Οπότε, εμέσως πλην σαφώς, ειδικά στις μεγάλες αλυσίδες που βλέπατε την πλαστική μεμβράνη γύρω από τις συσκευασίες, τις εξάδες, κατά βάση, σταδιακά όλες αυτές θα καταργηθούν.

16 μετά τις 11 εδώ στον Kiss, νέα κυκλοφορία εδώ στον Kiss και πρώτη μετάδοση βέβαια για την πόλη και τον ομό από τον αγαπημένο μας τον Cedric Gervais. Τίτλος All Night, ενώ προηγήθηκαν In Tama Impala με το Dracula σε ένα υπέροχο disco version από τους Boys Noize. Συνεχίζουμε τα νέα της μέρας, πάμε λίγο σε ενθαρρυντικά μηνύματα για να βάλουμε στην κουβέντα τα της υγείας. Ελπιδοφόρα είναι λοιπόν τα πρώτα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής για το νέο εμβόλιο που στοχεύει στην πρόληψη του καρκίνου του παγκρέατος, μιας από τις πιο επιθετικές μορφές του καρκίνου. Η μελέτη βέβαια δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Cancer Discovery. Το εμβόλιο εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα να αναγνωρίζει και να καταστρέφει κύτταρα με μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS πριν αυτά εξελιχθούν σε καρκινικά. Στην πρώτη κλινική δοκιμή συμμετείχαν 20 άτομα υψηλού κινδύνου, τα οποία παρακολουθήθηκαν για διάστημα πάνω από 16 μήνες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν εμφάνισε καρκίνο ή αλλοιώσεις υψηλού κινδύνου, ενώ το 90% απέκτησε ισχυρή και μακροχρόνια ανοσολογική απόκριση. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε υποχώρηση των παγκρεατικών κύστεων χωρίς να καταγραφούν σοβαρές παρενέργειες. Οι ερευνητές τέλος τονίζουν ότι απαιτούνται βέβαια ακόμα μεγαλύτερες κλινικές μελέτες, ωστόσο εκτιμούν πως εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, το συγκεκριμένο εμβόλιο θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη στρατηγική πρόληψη του καρκίνου του παγκρέατος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια

0: Be there.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140. Delta360.gr.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-210-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε

Εδώ είμαστε 41 μετά τις 11, Τσακαροδευτέρα σήμερα, 20 του μήνα. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Μάνος Υφογεωργάκης. Θα λέμε καθημερινά από τις 10 αμέσως μετά το Breakfast Show στον 92,9 Kiss. Να κάνουμε τώρα μια βόλτα στον κόσμο, να αλλάξουμε τη θεματολογία. Έντονες, θα μπορούσα να πω εντονότατες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του ταξιδιώτη του Λούκα Φερντμένγκες, ο οποίος πριν καν συμπληρώσει τα 24 του χρόνια, από ό,τι διαβάζω, έχει επισκεφτεί και τις 195 χώρες του κόσμου. Αυτό τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην Daily Mail, χαρακτήρισε υπερεκτιμένους δημοφιλείς προορισμούς όπως είναι η χώρα μας, η Ιταλία, η Γαλλία, οι Μαλδίβες και οι Σεϊχέλες. Όπως υποστηρίζει, η φυσική τους ομορφιά παραμένει αδιαφυσβήτητη, όμως ο μαζικός τουρισμός έχει περιορίσει την αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία. Σε ό,τι φοράει τη χώρα μας, ανέφερε, και θα συμφωνήσω μαζί του για να πω την αλήθεια, ότι οι περισσότεροι επισκέπτες περιορίζονται στα γνωστά νησιά, Πάρο, Μύκονο, Κέρκυρα κτλ. Τα τουριστικά νησιά που έχει η χώρα μας, παραβλέποντας λιγότερο προβεβλημένους περιορισμούς. Αντίθετα, ξεχώρισε χώρες όπως είναι το Ουσμπεκιστάν αλλά και το Μπουτάν, τις οποίες ο ίδιος θεωρεί πιο αυθεντικές και λιγότερο τουριστικές. Οι απόψεις του βέβαια προκάλεσαν ποικίλες και εντονότατες αντιδράσεις, με αρκετούς να υπενθυμίζουν ότι και η χώρα μας διαθέτει δεκάδες άγνωστες περιοχές μακριά από το μαζικό τουρισμό, τουρισμό που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες. Θα συμφωνήσω με τους περισσότερους που σχολίασαν το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Όντως η χώρα μας έχει πάρα πολλούς κρυφούς, δεν θα έλεγα κρυφούς προορισμούς, έχει πάρα πολλούς προορισμούς που ταιριάζουν σε όλα τα γούστα, είτε είναι βουνό είτε είναι θάλασσα. Είναι λιγότερο τουριστική, λιγότερο προβεβλημένη και είναι στο χέρι του κάθε ενός από εμάς να ανακαλύψουμε αυτούς τους προορισμούς, να τους επισκεφτούμε, να αντλήσουμε εμπειρίες και βέβαια να πούμε και εμείς τη γνώμη μας στα δημόσια φόρουμ, για να ανεβάσουμε λίγο έτσι και τη χώρα μας που διαθέτει απίστευτους τουριστικούς προορισμούς.

0: Kiss FM hits on the way. When? Next.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
2: Everybody knows who plays new music first. Kick.

Εδώ είμαστε στον Kiss. Σε λίγα λεπτά μας χωρίζουν πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Νέα κυκλοφορία λίγο πριν από τον Merlin, But If, ενώ προηγήθηκε ο Purple Disco Machine με την Sophie and the Giants στο In the Dark. Μια και στο προηγούμενο άρθρο μιλήσαμε για ταξίδι και προορισμούς, έχουμε να σας προτείνουμε έναν πολύ πολύ όμορφο αγαπημένο προορισμό, και δεν το λέω απλά για να το πω, το λέω γιατί πολύ απλά τον έχω επισκεφτεί και εγώ και ο Θοδωρής, ιδίοι σώμαση θα μπορούσαμε να πούμε, και πραγματικά μείναμε έκθαμβοι. Υπάρχει αυτός ο χώρος ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι μέσα στο πράσινο, να ξέρετε, είναι δίπλα στην παραλία με τη Χρυσή Άμμο και τα κρυστάλλινα νερά. Μιλάμε για μια τοποθεσία όπου μπορείτε να απολαύσετε πάρα πολύ άνετα, ιδηλιακά θα μπορούσα να πω, τον πρωινό σας καφέ, τα λαχταριστά σνακ και το ποτό σας. Και βέβαια η θέα είναι απίστευτη, το απέραντο γαλάζιο στο πιάτο. Και φυσικά να μην ξεχάσετε να παραλείψετε το αγαπημένο Mix Grill, μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Αυτό λοιπόν το καλοκαίρι, να ξέρετε, το ραντεβού σας και ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι ένας, και ακούει το όνομα Ακρογιάλι Beach Bar. Είναι τοποθεσία όπου η θάλασσα, η φύση και πάνω απ' όλα η φιλοξενία, το όμορφο περιβάλλον γίνονται ένα. Ζήστε λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι του 2026, απλά με μια επίσκεψη σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο, πολύ όμορφο προορισμό, και θα ξαναπάω, αυτό σας το λέω, στο Ακρογιάλι Beach Bar. Θα το βρείτε στην Λούτσα, που αλλού στην Φινικούντα.

με τον Iman Beck και τον Trevor Daniel στο In The Morning. Ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο, κάτι που σημαίνει πως πολύ απλά θα κάνουμε μια μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο για να ξεκινήσουμε το πρώτο τελευταίο ημίωρο. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on K103.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

7 μετά τις 12, πρώτο τελευταίο ενιαίο, στην παρέα της Δευτέρας 20 Ιουλίου. Να ευχηθώ για ακόμα μια φορά καλή εβδομάδα, ειδικά στους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον ΚΙΣ. Πίσω από το μικρόφωνο για μια ώρα ακόμα, ο Μάνος Ιβογεωργάκης. Η Μαντόνα ξεκίνησε το ενιαίο αυτό με το Feel So Free σε ένα υπέροχο energy mix από την Δαιμόνια, την Peggy Goo. Να τσιμπλουτίσουμε λίγο την εγκυκλοπαιδική σας ενημέρωση. Η Τσεγκαροδευτέρα, που χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά στις μέρες μας, βέβαια δεν είναι επίσημη και δεν αποτελεί επίσημη αργία, αλλά μια παλιά λαϊκή παράδοση, η οποία έχει τις ρίζες της στην Αθήνα του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, οι τσαγκάριδες συνήθιζαν να κρατούν κλειστά τα εργαστήριά τους και τη Δευτέρα, επεκτείνοντας την κυριακάτικη αργία είτε για ξεκούραση, είτε επειδή η δουλειά τους ήταν λίγο πολύ περιορισμένη. Από αυτή λοιπόν την συνήθεια γεννήθηκε ο όρος Τσαγκαροδευτέρα, που πέρασε στη λαϊκή γλώσσα και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, περιγράφοντας συχνά με χιουμοριστική διάθεση τη δυσκολία επιστροφής στους ρυθμούς της καθημερινότητας μετά από το Σαββατοκύριακο, ακόμα και τις διακοπές. Βέβαια, οι εποχές έχουν αλλάξει, η έκφραση όμως παραμένει ζωντανή, θυμίζοντας μια παλιά επαγγελματική συνήθεια που μετατράπηκε σε κομμάτι της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, αλλά και της καθημερινής μας γλώσσας. Γι' αυτό εξάλλου με ακούτε πολλές φορές και λέω Τσαγκαροδευτέρα σήμερα, μέρα είναι και θα περάσει. Ορίστε, μάθαμε από πού προήρθε αυτή η λέξη.

Εδώ είμαστε στον Κίδης, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο τελευταίο ημίωρο. Ξεκινήσαμε, μάλλον ακούσαμε λίγο πριν, την Peggy Goo με την Ayra Starr στο Woman, το power play της εβδομάδας, μια ακόμα νέα κυκλοφορία από τον Ron Morver, Meet Me at Sue Ibiza. Και μια που το τραγούδι αφορούσε την Ibiza, είπαμε να κάνουμε και ένα ακόμα throwback πίσω στα αγαπημένα 80s με τον Sandy Martin και το People from Ibiza. Συνεχίζουμε τα νέα της μέρας, θα παραμείνουμε λίγο στην εγκυκλοπαιδική σας ενημέρωση. Πολλές φορές, και εγώ το έχω παρατηρήσει, αλλά και εσείς, ότι όταν καθόμαστε πολλές ώρες μέσα στο νερό, τα δάχτυλά μας ζαρώνουν. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν οφείλεται στην απορρόφηση του νερού από το δέρμα, αλλά πολύ απλά αποτελεί αντίδραση του νευρικού μας συστήματος. Αυτές οι χαρακτηριστικές ρητίδες που σχηματίζονται στα δάχτυλα, μόνο στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, συνήθως μετά από περίπου μισή ώρα παραμονή στο νερό, εξαφανίζονται μέσα σε 10 έως 20 λεπτά. Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, πρόκειται για έναν εξαιρετικό μηχανισμό που βελτιώνει την πρόσφυση σε βρεγμένες επιφάνειες αλλά και αντικείμενα, λειτουργώντας όπως τα βλάκια στα ελαστικά των αυτοκινήτων, απομακρύνοντας το νερό. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη αντίδραση μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία, καθώς ορισμένες νευρολογικές

0: ψυχικές ή ακόμα και αγγειακές παθήσεις επηρεάζουν τον τρόπο αλλά και την ένταση με την οποία ζαρώνουν τα δάχτυλά μας, γεγονός που αξιοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις και ως διαγνωστική εξέλιξη.
1: Kiss FM. Anything else would be far too boring.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: Infinicunda, η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

θεωρείται από πάρα πολλούς ο ύμνος των 90's. Μα υπολογίστε και εμένα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είναι από τα τραγούδια που όποτε τα ακούω έτσι θυμάμαι πολύ πολύ όμορφα πράγματα από την εποχή των 90's. Μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση, ειδικά το ριφ με τα πλήκτρα. Ένα απίστευτο τραγούδι, μια απίστευτη επιτυχία των Faithless. Insomnia. Λίγο πριν ακούσαμε την Imani με το Don't Be So Shy και στοιχίζουμε για τα νέα της ημέρας, καθώς είμαστε στα 39 λεπτάκια μετά τις 12 στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα Δευτέρα 20 του μήνα. Μια τριμελή οικογένεια από την Ιρλανδία συνελήφθη στο αεροδρόμιο στα Γκραν Κανάρια, αφού φέρεται να επιχείρησε να αναχωρήσει από την Ισπανία χωρίς να εξοφλήσει λογαριασμό ύψους 2.400 ευρώ για διαμονή 11 ημερών σε πολυτελέστατο θέρετρο. Το ξενοδοχείο διαπίστωσε ότι η δηλωμένη πιστωτική κάρτα δεν κάλυπτε τη χρέωση και μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας με τους πελάτες ενημέρωσε τις αρχές. Μάλιστα, η μητέρα της οικογένειας εντοπίστηκε και συνελήφθη στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου, ενώ υποστήριξε ότι η μη ολοκλήρωση της πληρωμής οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα της κάρτας της. Οι αρχές στην Ισπανία δεν έκριναν επαρκείς τις εξηγήσεις της, την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα με την κατηγορία της απάτης και στη συνέχεια ενώπιον του ανακριτή. Η αστυνομία των Κανάριων νήσων υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τις τουριστικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση περιστατικών οικονομικής απάτης, επισημένοντας πως κάθε απόπειρα αποφυγής πληρωμής θα ερευνάται ποινικά.

Ένα τραγούδι μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στον Kiss, Dino MFU, ο Clay D και ο Andy Nicholas, No Matter What. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Μια απίστευτη σύμπτωση στο San Diego γίνε viral όταν δύο αδερφές από τη Utah ανακάλυψαν στο Airbnb που διέμαναν μια φωτογραφία τους κρεμασμένη στον τοίχο, τραβηγμένη περίπου 10 χρόνια νωρίτερα. Ο λόγος για την Ombre και τη Libby Brillel, οι οποίες ταξίδεψαν στο Ocean Site της Καλιφόρνια για τα 80 γενέθλια του παππού τους, μαζί με περίπου 30 μέλη της οικογένειας. Κατά την άφηξή τους στο κατάλημα, παρατήρησαν μια μεγάλη φωτογραφία παραλίας ως διακοσμητικό έργο. Σύντομα όμως, τα κορίτσια διαπίστωσαν ότι στη λήψη εμφανιζόταν ο πατέρας τους, η Λίμπη και ο αδερφός τους, όπως ακριβώς ήταν σε παλαιότερες οικογενειακές διακοπές. Η ανακάλυψη ήταν λογικό να προκαλέσει αρχικά φόβο και αμηχανία. Με τις αδερφές να δηλώνουν ότι νιώσαν σαν να βρίσκονταν στην αρχή μιας ταινίας τρόμου. Το βίντεο, μάλιστα, που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γέντρωσε εκατομμύρια προβολές, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη μυστηριώδη σύμπτωση. Τελικά το μυστήριο λύθηκε όταν ο οικοδεσπότης του Airbnb εξήγησε ότι η φωτογραφία είχε τραβηχτεί από φωτογράφο που ειδικεύεται στις εναέριες λήψεις παραλίων και χρησιμοποιείται ως διακόσμηση σε τουριστικά καταλήματα. Όπως εκτιμά η οικογένεια, η φωτογραφία τραβήχτηκε τυχαία πριν από περίπου μια δεκαετία, όταν βρισκόταν στην περιοχή για ένα αθλητικό τουρνουά. Ο οικοδεσπότης μάλιστα πρόσφερε στις αδερφές ένα αντίγραφο της φωτογραφίας, μετατρέποντας μια αρχικά ανατριχιαστική εμπειρία σε ένα ξεχωριστό οικογενειακό αναμνηστικό.

με τον Adam Port, τον Strive, τον Kane's Music, τον Orso και την Μαλάκη στο Move. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, μια που φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα Δευτέρα 20 του μήνα. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα ήσασταν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Υφογεωργάκης. Είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, αμέσως μετά το Breakfast Show στον 92,9 Kiss. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος έρχεται στη συνέχεια, ο Γιώργος Λάζαρος στις 3 και ο Αργύρης Μητσέλης όπως κάθε απόγευμα στις 6. Να έχετε μια πάρα πάρα πολύ όμορφη μέρα, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, τουλάχιστον με τους δικούς σας ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Να τους έχετε πάντοτε ή να είναι πάντοτε σε ένα κλιματιζόμενο περιβάλλον. Και ό,τι αφορά εσάς τους ίδιους, τι χείδες ίδιες, καπελάκι, ανοιχτό χρώμα ρούχα και ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι και όλα θα πάνε καλά παράλληλα με τις χαρές της θάλασσας. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά και μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα ντελικατέσεν και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
7: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
8: Το Rise Restaurant.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Λοιπόν, Θόδωρης Αρατόπουλος εδώ στον Kiss. Είναι ακριβώς 8 λεπτά μετά τη μία. Κοντά σας έως τις 3 το μεσημέρι. Αυτή την ζεστή μέρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο θα δούμε αναλυτικά τον καιρό σχεδόν όλη την εβδομάδα.

Λοιπόν, είπαμε σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αύριο όμως το θερμόμετρο θα φτάσει στους 41 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε ότι από τις 12 το μεσημέρι αύριο θα έχουμε 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ στις, το απόγευμα στις 6:39. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Στους 42 βαθμούς Κελσίου από τις 12 το μεσημέρι, στις 3 το μεσημέρι 42 βαθμοί, στις 6 το απόγευμα 38, στις 9 το βράδυ 32. Την Τετάρτη. Αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία από την 5η 23 Ιουλίου, όχι ιδιαίτερα, 37 με 38 βαθμοί Κελσίου την 5η. Αρχίζει να πέφτει αισθητά από την Παρασκευή 24 Ιουλίου στους 33 με 34, το Σάββατο στους 31 με 32. Οπότε υπομονή έως και την Πέμπτη, όπου καύσωνα θα έχουμε. Εδώ καύσωνα έχει όλη η Ευρώπη εδώ και ένα μήνα περίπου, ίσως και παραπάνω. Εμείς μια χαρά την έχουμε βγάλει.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Οι Ισπανοί κατέκτησαν χθες το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Μουντιάλ, πετυχαίνοντας ένα γκολ στην παράταση. Ήταν καλύτερη, οφείλω να το ομολογήσω. Εγώ υποστήριζα την Αργεντινή, μάλλον τον Μέση υποστήριζα, τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος στο τέλος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, γιατί είναι και στην ηλικία που αποχωρεί σιγά σιγά. Δεν νομίζω ότι θα συμμετάσχει σε άλλο παγκόσμιο. Ήταν το τελευταίο του. Χειροκροτήθηκε και από τους 82.000 θεατές που βρισκόταν στο γήπεδο και από όλους τους Ισπανούς. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο e-food Instagram Petradi Restaurant.
4: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27-210-20-123. Menu details. E-food. Box. Wolf. Peacock. Pick and Go.

Αυτός είναι ο Weekend. Κάπου τον είδα χθες στο γήπεδο, το τελικό δηλαδή, μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, στο New Jersey. Όπως και πολύ επώνυμη, ο Mick Jagger. Πολυ ηθοποιοί του Hollywood, ο πρόεδρος των ΗΠΑ,

Λοιπόν, στην ψήφιση 4 νέων ρυθμίσεων για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προχωρά αύριο Τρίτη, η κυβέρνηση επιδιώκοντας να βάλει τάξη σε ένα ανεξέλεγκτο τοπίο. Τα μέτρα ανακοινώθηκαν από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Sky, ο οποίος επικαλέστηκε τα αυξημένα ποσοστά σοβαρών τροχαίων σε ηλικίες κάτω των 17 ετών. Ωστόσο, η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση έρχεται με τεράστια καθυστέρηση παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της επικινδυνότητας των μικροοχημάτων βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων εδώ και 3-4 μήνες. Οι τέσσερις βασικές αλλαγές είναι οι εξής, που ψηφίζονται αύριο: απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα οχήματα και τους οδηγούς, αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάτες, ειδικά για την κίνηση σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, απαγόρευση πώλησης, μίσθωσης ή παραχώρησης πατινιών σε ανήλικους κάτω των 17 ετών.

0: FM 89. 90s to now.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Χθες πέρασα πάρα πολύ ωραία και να ευχαριστήσω την οικογένεια Τσόνη. Το Ακρογιάλι στην Λούτσα. Ακρογιάλι λέγεται το Beach Bar και βρίσκεται στην Λούτσα, μια εκπληκτική παραλία. Μάλιστα πριν από πολλά χρόνια είχα την τιμή να κάνω την πρώτη συνέντευξη της Βούλας Πατουλίδου αμέσως εφόσον κατέκτησε το χρυσό στα 110 εμπόδια. Φυγαδεύτηκε εκεί και φιλοξενήθηκε από φίλους στην Λούτσα, σε συγκεκριμένη περιοχή δηλαδή. Αλλά εκεί υπάρχει ένα φοβερό beach bar. Είναι το beach bar Ακρογιάλι, φοβερή παραλία, φοβερό σέρβις, μες στο πράσινο. Αφού ο γιος Τσόνης είναι γεωπόνος και έχει δημιουργήσει εκεί έναν πραγματικό φυσικό παράδεισο. Μπράβο τους, μπράβο τους. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. 47.

Εχθές μάλιστα έμαθα και κάτι εκεί στο Ακρογιάλι στην Λούτσα, το οποίο δεν το ξέρα, ότι αν, γιατί επιλέγουμε μαύρη ζάχαρη αντί για την κανονική ζάχαρη στον καφέ μας ή οτιδήποτε. Τι ιδιαίτερο έχει μαύρη ζάχαρη δηλαδή, σε τι διαφέρει από την λευκή ζάχαρη. Σας πληροφορώ ότι έμαθα ότι δεν διαφέρει σε τίποτα. Απλά η λευκή ζάχαρη μπαίνει σε μελάσα και παίρνει αυτό το χρώμα. Δεν έχει απολύτως καμία διαφορά η λευκή από τη μαύρη ζάχαρη. Οπότε μην νομίζουμε ότι το ίδιο είναι. Και δύο την ίδια γεύση δίνουν, αν προσέξετε.

Δεν σας είπα όμως το πιο σημαντικό, ότι η Λούτσα και το Ακρογιάλι είναι στην Φινικούντα. Παρασυρώμενος χθες από το πόσο όμορφα πέρασα, ξέχασα να δώσω και το... Την περιοχή είναι στη Φινικούντα, μια από τις πιο ωραίες παραλίες της Φινικούντας, που λέγεται Λούτσα. Εκεί θα βρείτε το Ακρογιάλι Beach Bar.

και με τους Μίλι Βανίλι και τα από τα 80s Girl I'm Gonna Miss You. Πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε μετά με το τι θα συμβεί στην Κώστα Ναβαρίνο, στα Ναβαρίνο Hill συγκεκριμένα, το Σάββατο. Ένα μεγάλο event.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρις.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
4: Taste the story of the land. MU.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
6: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook Ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο Ανατολική Μάνη.
7: Στη σύγχρονη μετακίνηση η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860.
10: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Pini Nails & More. Στο

Λοιπόν, επιστρέψαμε με Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, σαν Aliva K. Edit, remix δηλαδή. Απολαύστε το. Καλοκαίρι έχουμε. Ψηλές θερμοκρασίες. Για όσα από σας ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας, θα ξαναπάμε στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις επόμενες μέρες, τις καυτές μέρες του Ιουλίου.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break σε λίγο και επιστρέφουμε. Μην φύγετε.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20 140. Delta360.gr.
0: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες
4: 27 21 0 99 900 ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό

0: ζαχαροπλαστείο Γαρδένια. Πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα.
1: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό μπλεν του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Αβαρίνο Αγκόρα.

πάμε σε κάτι που μου προκάλεσε το ενδιαφέρον. Στάση εργασίας την ώρα του τελικού του Μουντιάλ πραγματοποιήθηκε χθες από τις 7 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα. Τη στάση εργασίας έκανε οι διανομής που εργάζονται στις πλατφόρμες eFood, Wolt και Box. Στην Καλαμάτα το Σωματείο Διανομέων Μεσσηνίας οργάνωσε συγκέντρωση λίγο πάνω από την πλατεία 23 Μαρτίου στην οδό Παπαντής. Στη συγκεκριμένη παρέστησαν συγκέντρωση μέλη της διοίκησης του εργατικού κέντρου με επικεφαλή στον πρόεδρο Αντώνη Τσόνη και στελέχη εργατικών σωματείων, μεταξύ των οποίων και ο Βαγγέλης Λαμπρόπουλος και ο Γιώργος Κανέλης. Ενημερώνοντας για την αντίδραση και τα αιτήματά τους σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση, ο πρόεδρος του σωματείου Κώστας Μητρογιαννόπουλος στάθηκε στην ανακοίνωση του σωματείου τέρμα η κοροϊδία των πλατφορμών, μειώσεις αμοιβών, παράνομη εργολάβη, εντατικοποίηση, άρνηση υπογραφής συλλογικής σύμβασης, απαιτούμε άμεση κατάργηση του εργολαβικού μοντέλου, πρόσληψη των διανομέων απευθείας από τις πλατφόρμες, αυξήσεις στις αμοιβές των freelancers, ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανάωρα, επίδομα ατυχήματος, ασθένεια σε όλους τους διανομείς και δωρεάν παροχή MAP MAP. Δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή. Εγώ βλέπω τα παιδιά έξω με τις μηχανές και με τα κράνη, ειδικά τώρα με τη ζέστη. Δεν είναι εύκολη δουλειά.

Αυτό είναι ένα τραγούδι του Χρήστου Φούρκη, ενός Έλληνα πραγωγού, το Ουγιατζόλα.

0: Έρχομαι, ξυπνάμε τώρα στην Κώστα Ναβαρίνο. Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens επιστρέφουν με ένα ακόμα Music Saves, φέρνοντας ηλεκτρονικούς ήχους, καλοκαιρινά πάρτι, ενέργεια στο Ναβαρίνο Hills. Στις 25 Ιουλίου η Νάση και ο Jay Greed αναλαμβάνουν τα decks με melodic house, δυναμικούς ηλεκτρονικούς ήχους και ασταμάτητο groove, ενώ τα signature Belvedere cocktails και η πανοραμική θέα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη βραδιά κάτω από τα αστέρια. W Κώστα Ναβαρίνο και Κόσμο Athens, Elevated Beats, Unforgettable Nights.
1: Kiss FM 89. Nights to Now.
0: Και ο Kiss FM μαζί, που είναι χορηγός αυτής της εκδήλωσης. Powered by Belvedere. Doors open στις 10. Το Picanto Ναβαρίνο Hills.

Θα ήταν εξαιρετικό τώρα το ραδιοφωνό. Σιγά σιγά πάμε και προς το τέλος. Είπαμε η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα πέσει στους 29. Από αύριο ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία. Τρίτη 21 Ιουλίου θα φτάσει τους 41. Ενώ θα έχουμε 40 βαθμούς Κελσίου από τις 12 το μεσημέρι. Τη Δετάρτη 22 Ιουλίου 42 βαθμοί Κελσίου. Από τις 12 το μεσημέρι και σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ θα πέσει εκεί γύρω στους 32 με 38. Από την Πέμπτη πέφτει σιγά σιγά θερμοκρασία, όχι ιδιαίτερα, 37 με 38 βαθμοί Κελσίου. Ενώ αισθητή πτώση έχουμε από την Παρασκευή 24 Ιουλίου στους 33 με συννεφιά και ήλιο. Το Σάββατο πέφτει λίγο ακόμα στους 31 με 32. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό.

ένας συνδός πλήρωσε 400.000 ευρώ για ένα μεσημέρι. Εγώ αλλού στη Μύκονο.

Λοιπόν, εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο εδώ στον Κίσλε Καλαπιτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν. Να περάσει τόσο πιο όμορφα γίνεται το υπόλοιπο της ημέρας. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά. Στα 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μιτσέλης με το Afro House DJ Mix. Κάθε πρωί στις 10 ο Μανώλης Φογιωργάκης, ενώ πιο νωρίς στις 7 ζωντανή σύνδεση του KISS 89 με τον KISS 92,9 στα στούντιο του KISS Athens στο Μαρούσι. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Σαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

92,9 Kiss και σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και για τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητά, μπείτε στο horizon.gr. Τα έχει η νέα εταιρεία κινητής Horizon, που μάλιστα κάθε μήνα μεταφέρει στον επόμενο τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε. Αν θέλετε να ενημερωθείτε τηλεφωνικά, μπορείτε στο 13803. Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια διαβάζω για τους κάτω των 17 από αύριο και η ασφάλισή τους θα είναι υποχρεωτική. Τώρα θα ακούσουμε Jesse Ware, σε λίγο έρχεται και ο Terry Swims στον

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Φοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

διαλέξεις. Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική.

Sing στην παρέα στον 92,9 εκεί. Σήμερα Δευτέρα, πολλοί celebrities πήγαν χθες στο γήπεδο του New Jersey για να δουν τον τελικό του Μουντιάλ και οι κάμερες έπιασαν τους περισσότερους. Στις κερκίδες είδαμε τον David Beckham με τη Victoria, την Beyoncé με τον Jay-Z, τη Rihanna, την Anya Taylor, τον Javier Bardem βεβαίως για να υποστηρίξει την ομάδα του, τον Mick Jagger και πολλούς πολλούς άλλους. Συνεχίζουμε τώρα με τον Shawn Mendes και την Camila Cabello, σε λίγο θα ακούσουμε και τον Harry Styles στον 92,9.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν.

0: Ελληνοφάιντ.com. Μπείτε.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμύρες κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια.

0: γνωστών, μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Το Rise, το Rise, το

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Κωστής Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό

πάντα 92,9 Kiss. 38 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, 40 την Τετάρτη, αλλά από την Πέμπτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία και την Παρασκευή ίσως βρέξει. Λένε οι προβλέψεις, δεν έχουμε παράπονο, δεν πλήττουμε καθόλου με τον καιρό. Συνεχίζουμε τώρα με Madhouse, σε λίγο έρχεται και ο Teddy Swims στον 92,9 Kiss.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο Νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο Νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο Ανατολική Μάνη.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

Δευτέρα 20 του μήνα στον 92,9 Kiss και θυμόμαστε τώρα το καλοκαίρι να μην οδηγούμε με σαγιονάρες, επειδή μπορεί να διπλώσουν και να μπερδευτούν στα πετάλα. Αυτό το λέει και η τροχέα και δεν είναι απίθανο αν σας βρουν το πρόστιμο να φτάσει τα 350 ευρώ. Γι' αυτό για ασφάλεια και οικονομία οδηγούμε πάντα με κλειστά παπούτσια. Συνεχίζουμε με Joyce, σε λίγο έρχεται και η Britney στον 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η πλάζ μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
3: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Agroyari Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Agroyari Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Agroyari Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google.

0: Kolonides.com. Be there.
1: Το Pythos Restaurant by Kolonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Kolonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
2: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και

0: θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτιλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Αβαρίνο Αγκόρα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

20 λεπτά μετά τις 6 είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 20 Ιουλίου του 2026, πώς θα κάνετε, πώς θα περάσετε το weekend που έφυγε. Θα μου τα πείτε εξάλλου. Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας μεταξύ μας και αυτός είναι το website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social εκεί και εναλλακτικά πάει το Viber.

16.30 λεπτά μετά τις 6. Πάντα στο πρώτο ημίωρο, DJ Mix Live and Director, Αργύρης Μητσέλης κοντά σε αυτόν τον Barry Bow από Jerry Ropero και Michael Simon. Εδώ κάπου φορτώνει, αλλά οκ. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Εκτός από λίγους και όσο επιτοπλίζει τον Afro House ρυθμούς, θα σου μιλήσω για πολλά και διάφορα. Μεταξύ άλλων, μπήκα σε Airbnb και είδα τους εαυτούς τους σε κάδρο στον τοίχο. Και θα σας μιλήσω και για την απίστευτη εξήγηση σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό. Επίσης, τι ψιθύριζε ο Τραμπ στους παίκτες όταν τους έδινε τα μετάλλια. Και τέλος, θα σας μιλήσω για μια πανοπλία, βάλτε και εισαγωγικά στην πανοπλία, με καρφιά για πρόβατα. Αυστριακός εφευρέτης βρήκε τη λύση απέναντι στους λύκους.

με κατάσταση και θερμοκρασία τη πόλη μεταδίδουμε στα Ερτζιανά. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο θεωρούνται οι πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού και στα περισσότερες πόλεις της χώρας. Έχουμε ήδη έναν από τους πρώτους καύσονες. Πάμε να δούμε αναλυτικά για τις πόλεις που τα δείχνουμε στα Ριτζιανά. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασίας 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και επίσης 32. Στην Καλαμάτα έθριος και επίσης 32. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έθριος και 31 τώρα. Στην Αλεξανδρούπολη

0: μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσει

0: Ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: και Ευρυπίδου 23 Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
0: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
3: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: η μοίρα μου.
1: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, 4-4,5 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 20 Ιουλίου του 2026. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που στέλνουν. Καλησπέρα και στον Παύλο που ακούει από την Κρήτη. Καλησπέρα μου στη Μαρία από Μυτιλίνη. Καλησπέρα στην Άννα από την Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα για τον διαγωνισμό που τρέχει, και όχι μόνο σήμερα, δεν τρέχει σήμερα, καθημερινά, Δευτέρας Παρασκευή, διαδικτυακός είναι, από το DJ Mix και την Pizza Fan. Ακολουθήστε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram, κάντε like το τελευταίο post, κάντε tag δύο φίλους σας στα σχόλια και μαζί γράψτε την αγαπημένη σας Bianca Alforno που σας αρέσει, την αγαπημένη γεύση. Κάποιος, κάποια από εσάς και

αφορμή για γέλιο. Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές, η Pizza Fans τρώνε το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα mini burgers. Υπάρχει τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία, από τα απλά και αγαπημένα mini kids burgers και mini kids chicken burgers για τα παιδιά, μέχρι τα ψαγμένα mini chicken burgers και mini cheeseburgers με λιωμένο cheddar και bacon για τους μεγαλύτερους. Κάθε μερίδα έχει τρία mini burgers και πατάτες. Και το καλύτερο, δοκιμάστε τα με τη νέα λαχταριστή προσφορά της Pizza Fan. Τρία mini

Magic σε Lemon and Herb Remix. Μια χαρά ακούγεται, φαντάζομαι στα αυτιά τα δικά σας όπως και στα δικά μου. Και να σας πω το πιο spicy σημείο της πόλης είναι εδώ. Λέγεται spicy, με καφέ, burgers, φωλιάδες, sandwiches, βάφλες και φυσικά οι απολαυστικές κρέπες που δεν γίνεται να αντισταθείς. Spicy στη Μυτιλίνη, γεύση που σημαίνει. Anyway, ήρθε η ώρα να μιλήσω για κάτι που έλεγα στο ξεκίνημα, για κάποιους που μπήκαν σε Airbnb και είδαν τους εαυτούς τους σε κάδρο στον τοίχο. Γι' αυτό υπάρχει μια απίστευτη εξήγηση, πραγματικά. Δεν το πιστέψετε, παιδιά. Το κάδρο σε αυτό το σπίτι που σας έλεγα, σε ένα σπίτι διακοπών τέλος πάντων, έκρυβε μια σύνθεση που έμοιαζε αδύνατη, πραγματικά. Όταν μια οικογένεια λοιπόν κλείνει ένα Airbnb για διακοπές, το τελευταίο πράγμα που περιμένει είναι να βρεθεί μπροστά σε ένα μυστήριο. Συνήθως οι μεγαλύτερες εκπλήξεις έχουν να κάνουν με τη καθαριότητα, τις φωτογραφίες της αγγελίας που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή κάποια μικρή, αν θέλετε, δυσάρεστη λεπτομέρεια στο κατάλημα. Για τις αδερφές Άμπρεϊ και Λίμπι, όμως η συγκεκριμένη η άφηξη σε ένα Airbnb στο San Diego της Καλιφόρνιας εξελίχθηκε σε κάτι που έμοιαζε, αν θέλετε, βγαλμένο από ταινία τρόμου. Στον τοίχο του σπιτιού υπήρχε ένα μεγάλο έργο τέχνης με μια αεροφωτογραφία παραλίας, όμως όταν κοίταξαν καλύτερα παρατήρησαν κάτι που τους έκανε να παγώσουν. Ανάμεσα στους ανθρώπους της εικόνας βρίσκονταν οι ίδιες και τα μέλη της οικογένειάς τους. Δεν είναι φοβερό? Δηλαδή, okay. Η πρώτη αντίδραση ήταν σοκ. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς ήταν δυνατόν ένα άγνωστο σπίτι να έχει στον τοίχο μια εικόνα στην οποία εμφανίζονταν οι ίδιοι από μια στιγμή περίπου 10 χρόνια πριν. Μόλις το είδαμε, λέει, φωνάξαμε όλους να έρθουν να κοιτάξουν. Όλοι έμειναν άφωνοι. Περιέγραψε η Άμπρη, η οποία ανέβασε τη στιγμή στο TikTok και μέσα σε λίγες ώρες η ιστορία αυτή έγινε viral. Στο βίντεο φαίνεται η οικογένεια να προσπαθεί να επιβεβαιώσει αυτό που βλέπει. Ο πατέρας τους κοιτάζει τη φωτογραφία και λέει πως ένας από τους ανθρώπους μοιάζει με εκείνον. Η κόρη του όμως του απαντά πως δεν πρόκειται απλώς για κάποιον που του μοιάζει. Μπαμπά, αυτός εσύ. Αυτή είναι η αδερφή μου η Λίμπη πριν από 10 χρόνια και αυτός είναι ο αδελφός μου. Ανέφερε η Άμπρη, ενώ η Λίμπη πρόσθεσε πως αναγνώρισαν ακόμα και το μαγιό που φορούσαν εκείνη τη μέρα. Η ανακάλυψη προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στα social media, με πολλούς μάλιστα χρήστες να τους συμβουλεύουν να φύγουν αμέσως από το Airbnb. Αρκετοί σχολίασαν πως η κατάσταση θύμιζε την αρχή μιας ταινίας τρόμου, όπου οι πρωταγωνιστές ανακαλύπτουν ότι κάποιος τους παρακολουθεί. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική και πολύ πιο απλή, βέβαια. Όταν οι αδελφές επικοινώνησαν με τον ιδιοκτήτη του καταλήμματος, έλαβαν την απάντηση που έδιωξε κάθε φόβο. Ο διακοσμητής του σπιτιού ήταν ένας φωτογράφος από το Σαν Διέγκο, ο οποίος τραβά αεροφωτογραφίες από παραλίες και στη συνέχεια τις μετατρέφει σε έργα τέχνης για εξοχικά και καταλήμματα διακοπών. Η οικογένεια απλώς είχε βρεθεί στην ίδια παραλία την ίδια στιγμή που ο φωτογράφος τραβούσε τη συγκεκριμένη εικόνα. Μια απίθανη σύμπτωση που έκανε μια τυχαία φωτογραφία να μετατραπεί σε οικογενειακό κειμήλιο. Τελικά, αυτό που ξεκίνησε ως μια ανετριχιαστική εμπειρία κατέληξε μια όμορφη ιστορία. Μπήρελ, έτσι είναι το επίθετό τους, ζήτησαν μάλιστα από τον φωτογράφο ένα αντίγραφο της εικόνας ώστε να κρατήσουν για πάντα αυτή τη μοναδική ανάμνηση. Αν κάποιος άλλος που μένει σε αυτό το σπίτι δει το βίντεο μας, μπορεί να ψάξει και να βρει τη φωτογραφία, είπε η Άμπρη, η οποία πλέον βλέπει την όλη υπόθεση ως μια από τις πιο παράξενες αλλά και ευχάριστες συμπτώσεις που έχουν ζήσει ποτέ. Είναι να μην συμβεί, αφού συνέβη, όσο πουλώ, όσο κι αν

τις 7. Τίτλος Missing You. Υπογραφές Topic, Simze και A7S. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα και στη Στέλλα που ακούν.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned.

0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasinapi.gr.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, στα 7-7.30 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026, όπως κάθε μέρα. Δευτέρα Παρασκευή, 6 με 8. Φυσικά και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή, 6 με 8. Για τη Μυτιλήνη Σλάμα 101,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953. Για τον Εύρο, Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fan και η επιχείρηση Alley Dog Spicy και σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, διάβλος επικοινωνία στο website και το app, τα προσωπικά μου social και εναλλακτικά πάει το vibe.

τον θυμήθηκα, το είπα. Να πω καλησπέρα στα παιδιά που γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στον Τάσο, ο οποίος μου γράφει τα δικά του. Δεν έχω απάντηση γι' αυτό.

5-6 λεπτά, αν όχι 5-6, 4-5. Είναι και μεγάλη εκδοχή του Your Girl Could Never από Playman και Damiano.

αν και είναι από το πρόσφατο παρελθόν, έχουν περάσει τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια από τότε, μπορεί και παραπάνω. Anyway, αν πεινάς από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, υπάρχει λύση. Alley Dogs στην Κομινινά και 7 στη Μυτιλίνη. Brunch, pancakes, καφές, τσάι, burgers και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Alley Dog, γιατί η καλή μέρα ξεκινά και συνεχίζει σωστά. Anyway, θα ήθελα να σου μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα, για το τι ψιθύριζε ο Τραμπ στους παίκτες όταν τους έδινε τα μετάλλια. Το είδατε, φαντάζομαι, περισσότεροι χθες. Και φαντάζομαι ότι σκεπτόσασταν και εγώ σκεπτόμουν τι ακριβώς ψιθύριζε στον κάθε παίκτη που περνούσε και του δίνε το κρέμα για το μετάλλιο. Ένας ειδικός στην ανάγνωση χιλιών υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επανάλαμβανε την ίδια σύντομη φράση σε κάθε ποδοσφαιριστή κατά την απονομή του τελικού του Μουντιάλ. Η απονομή του παγκοσμίου κυπέλου λοιπόν δεν σημαδεύτηκε μόνο από τους πανηγυρισμούς της Ισπανίας, αλλά και από την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, αλίμονο, ο οποίος μονοπόλησε το ενδιαφέρον σε αρκετές στιγμές της τελετής, και θα σας δώσω στοιχεία λίγα πιο κάτω. Ο Αμερικανός πρόεδρος μοίρασε μετάλλια στους φιναλίστ, κλασικά, συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή για την απονομή του τροπέου. Ωστόσο, προσέξτε, ένα ερώτημα απασχόλησε πάρα πολλούς που παρακολουθούσαν τις εικόνες από κοντά. Τι ακριβώς έλεγε στους παίχτες την ώρα που τους έσφυγε το χέρι. Σύμφωνα με την Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικό στην ανάγνωση χιλιών και επικεφαλής εταιρείας Libreader LTD, ο Τραμπ δεν είχε διαφορετικό προσωποποιημένο μήνυμα για κάθε ποδοσφαιριστή. Αναλύοντας το βίντεο της απονομής, υποστήριξε ότι επαναλάμβανε σχεδόν μηχανικά την ίδια σύντομη φράση σε όλους. You are a champ. Είσαι πρωταθλητής δηλαδή. Την οποία ακολουθούσε με το Amazing Player, καταπληκτικός παίκτης. Η εκτίμηση βασίζεται αποκλειστικά στην ανάγνωση των κινήσεων των χιλιών και δεν αποτελεί επιβεβαιωμένη από μαγνητοφώνηση των συνομιλιών. Ένα ακόμη περιστατικό που προκάλεσε σχόλια ήταν η στάση του Αργεντίνου αμυντικού Κριστιάν Ρομέρο. Πολλοί χρήστες στα social media θεώρησαν ότι ο ποδοσφαιριστής αγνώρισε επιδεικτικά τον Τραμπ, περνώντας μπροστά του χωρίς να ανταποδώσει τη χειραψία, αφού πρώτα είχε παραλάβει το μετάλλιο του από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο. Αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο πάντως ήταν όσα ακολούθησαν. Την ώρα που οι Ισπανοί δηλαδή ετοιμάζονταν να σηκώσουν το παγκόσμιο κύπελλο, ο Τραμπ παρέμεινε στο κέντρο της σκηνής, κρατώντας το τρόπαιο μαζί με τον Γιάννη Ινφαντίνο. Σε αντίθεση με τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος απομακρύνθηκε ώστε να αφήσει τους πρωταθλητές να πανηγυρίσουν μόνοι τους, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε να στέκεται δίπλα στους παίκτες, χαμογελώντας τις κάμερες, υψώνοντας τον αντίχειρα και συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς. Τελικά χρειάστηκε η παρέμβαση του Ινφαντίνο για να αποχωρήσει από το κέντρο της σκηνής και να αφήσει την Ισπανία να ζήσει τη μεγάλη τη στιγμή. Η εικόνα του Τραμπ

για όμως 3 χρόνια. Με την αφορμή του Pablo Fierro πριν, πέσαμε μούτσο σε ένα afro-dub mix από DJ Herms και Fly. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, πάντα θα μου αρέσει.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φοίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Φοίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της
5: Φοίνι. Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721
6: 090 ή στο www.tr.
7: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: διάδαλος.
1: Αυτό είναι το Electricity στα 13-13,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Anyway, λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας θυμίσω ότι δεν πρέπει να ξεχνάτε το giveaway time του DJ Mix και της Pizza Fan. Κάθε μέρα κερδίζεις δύο απολαυστικές πίτσες Bianca al Forno 10 Μαχείου με Φιλαδέλφια για έναν τυχερό ή μία τυχερή. Προκύπτει αυτό καθημερινά Δευτέρας Παρασκευή. Ο διαγωνισμός είναι διαδικτυακός και μπορεί να συμμετέχει ανά πάση στιγμή από όλη την Ελλάδα, από όπου και αν είστε, από όπου και αν ακούτε. Τι θα πρέπει να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση? Follow τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram. Κάντε like στο τελευταίο post που θα βρείτε στη σελίδα djmix.gr. Tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Φυσικά τα περισσότερα σχόλια μπαίνουν στην κλήρωση κανονικά με περισσότερες πιθανότητες νίκης. Αρκεί τα tag των φίλων να είναι διαφορετικά. Γράψτε ποια γεύση Bianca al Forno είναι η αγαπημένη σας και κάποιος, κάποια τυχερός τυχερή μπορεί να κερδίσει δύο Bianca al Forno 10 Μαχείου με Φιλαδέλφια. Προσφορά του DJ Mix και της Pizza Fan, της νούμερο 1 αλυσίδας καρισμάτων delivery pizza στην Ελλάδα. Η κλήρωση λίγο πριν τις 9 και λίγο μετά τις 9 με post stories στο Instagram. Σαν ανακοινωθεί ο νικητής ή νικήτρια για τις δύο Bianca al Forno 10 Μαχείου με Φιλαδέλφια. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Και σε αυτό το σημείο είναι η κατάλληλη στιγμή να σας μιλήσω για την πανοπλία εντός εισαγωγικών αυτό με καρφιά για πρόβατα. Αυστριακός εφευρέτης βρήκε τη λύση απέναντι στους λύκους. Ναι, ναι. Αυστριακός λοιπόν εφευρέτης δημιούργησε μια ειδική πανοπλία με ακίδες για την προστασία των προβάτων από τους λύκους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στους κτηνοτρόφους. Ο Ρούντολφ Σάουμπαχ, αν λέω σωστά το όνομά του, που νομίζω σωστά το λέω, από την πόλη Φίλαχ στην Νότια Αυστρία, εμπνεύστηκε τη δημιουργία μιας αλυσίδας προστασίας για πρόβατα λόγω του αυξανόμενου αριθμού επιθέσεων από λύκους στη χώρα του αλλά και στη γειτονική Γερμανία. Μετά από 3 χρόνια κατέληξε τελικά σε ένα βιώσιμο πρωτότυπο το οποίο δοκίμαζε σε φάρμες στις Αυστριακές Άλπες μέχρι πρόσφατα, όταν και η εφεύρεσή του προκάλεσε αντιδράσεις ανάμεσα στους κτηνοτρόφους αλίμονο. Η ιδέα του ήταν απλή, να δημιουργήσει έναν τύπο πανοπλίας που θα μπορούσε να προστατεύσει το πρόβατο από τα δαγκώματα των λύκων, επιτρέποντάς του παράλληλα να κινείται και να τρέφεται ελεύθερα. Σχεδίασε ένα ελαφρύ πλαστικό δίχτυ καλυμμένο με κοφτερές ακίδες, το οποίο όπως ισχυρίζεται θα προκαλούσε αρκετό πόνο στο λύκο, ώστε να τον αποτρέψει από ένα δεύτερο δάγκωμα. Ο λύκος είναι έξυπνο ζώο, δεν πιστεύω ότι θα προσπαθούσε να δαγκώσει ένα πρόβατο για δεύτερη φορά, δήλωσε σε αυστριακούς δημοσιογράφους. Ωστόσο, οι αντιδράσεις από το ευρύ κοινό και τους κοινοτρόφους ήταν κυρίως αρνητικές. Περισσότεροι χαρακτήρισαν την πανοπλία με μη πρακτική λόγω του συνολικού κόστους, καθώς και αναποτελεσματική στην αναχέτηση των επιθέσεων. Ο Ρενέ Κρούγκερ, ο οποίος διατηρεί περίπου 1000 πρόβατα, απέρριψε την ιδέα του Σάουμπαχ ως μη πρακτική και επιβλαβή για το ζώο. Προειδοποίησε δε ότι το μαλλί του προβάτου θα μπορούσε να μπλεχτεί στο δίχτυ με την πάροδο του χρόνου και ότι οι λύκοι αντί να εγκαταλείψουν την προσπάθεια θα άλλαζαν τελικά τακτική και θα επιτίθενται σε εκτεθειμένα μέρη του σώματος όπως τα πόδια ή το κεφάλι. Η Τζίνα Στράμπε, τώρα από την Ένωση Αγροτικής Καλλιέργειας της Κάτω Σαξονίας, εξέφρασε επίσης σκεπτικισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια οικονομικά βιώσιμη λύση, καθώς κανείς δεν θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά να ντύσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες ζώα με το πλαστικό δίχτυ. Ο Ρούντολφ Σάουμπαχ πάντως έχει απορρίψει μέχρι στιγμής όλες τις επικρίσεις, ισχυριζόμενος ότι οι άνθρωποι κρίνουν την πανοπλία προβάτων έχοντας δει μόνο φωτογραφίες της, αντί να της δώσουν μια ευκαιρία. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά, αν θα τη φορέσει την πανοπλία ή όχι. Το θέμα είναι μεγάλο. Και τα ζώα πάρα πολλά για να μπουν σε μια εφαρμογή με όλο αυτό που σκέφτηκε ο συγκεκριμένος κύριος. Θα φανεί στην πορεία τι θα γίνει. Εμείς θα συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Τζοέσκι για την ώρα. El Campesino στα λιγότερα από 10 λεπτά πριν τις 8. Αυτό και άλλο ένα μέχρι το τέλος. Σε λίγο η αποφώνηση για να σας αποχαιρετήσω.

DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Άλλο ένα έχει μείνει και αυτό έρχεται σε λίγο και είναι δική σε επιλογή. Μιλάω για το Forever από Hugel από το πρόσφατο παρελθόν μαζί με Diplo, Μαλού και Yuna. Ένα τραγούδι που ζήτησε λίγο πριν η Αφροδίτη και θα της το κάνω το χατήρι. Anyway, DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι εδώ, θα είμαστε πρώτο Θεός. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλίνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση DJMix.gr, το website αλλά και το app, πάντα διαθέσιμο για download.

0: θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google.

0: be there.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές Καλαμών και ελιά Καλαμάτας Pop. Προϊόντα ντελικατέσεν και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
2: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140. delta360.gr.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές καλημέρες κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ανατολιτών, μόλις στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Oh, Father, tell me.

0: Προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 90 900 ή στο www.triggilidas.gr. Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
5: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2721 023 860.

0: Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.
1: And now, the power.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-2-0-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
4: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
3: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

Κωστής Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Every Sunday evening, Koa exclusive events.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στην Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Be bright, be different. BU, οπτικά συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, BU, be different. Οπτικά συνάπη, site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο Ανατολική Μάνη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

σίνεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Το Rise or Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Κούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
7: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Cardamyli offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Cardamyli Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr.
8: Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
9: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Η απόλαυση Η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου.
7: Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach.
8: Costa Costa.
7: Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
9: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
10: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κομψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις

0: μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που...
1: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: club shakes what you feel. Nisi Weekends.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Rise or Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook.

0: Exclusive Events. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώ Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος καφέ. Ακτίμια ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: 90s. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.